0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τι έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσες

0: Έλα μου ντε.
1: Εδώ είμαστε κάθε πρωί.
0: Έτσι.
1: Από τις 6 μέχρι τις 8. Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Στο ένα μικρόφωνο.
1: Μεϊδάνη στο άλλο. Ακριβώς. Και βέβαια στη φροντίδα του ήχου σήμερα.
0: Η Ματίνα σου πω Κανελοπούλου.
1: Ωραία.
0: Είχαμε καιρό να την έχουμε τη Ματίνα. Καλημέρα Ματίνα.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και σε όλες και σε όλους. Και σε όλα. Και ελπίζουμε να έχετε ξυπνήσει. Κάποιοι έχουν ξυπνήσει και φεύγουν ήδη για διακοπές, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Αμέ. Υπάρχουν εδώ πέρα ήδη τα πιστήρια και τα μηνύματα.
1: Ο Γιάννης, ναι, φεύγει διακοπές.
0: Για Δονούσα. Μια χαρά, να περάσει τέλεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με αυτό το ερώτημα. Πού ήσουν φως μου ή πού είστε γενικά, πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε, τι νοσείς εσύ. Άλλο ερώτημα είναι αυτό.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Έλατε.

0: Πού να...
1: Γύρισε πίσω.
0: Δεν ήθελα να τη διακόψω την καλλιτέχνη, αλλά αναρωτιόμουν κι εγώ που να είσαι τώρα που γυρνάς.
2: Πού?
0: Έλαντε, τώρα να ρωτήσουμε λίγο τους ακροατές που βρίσκονται και από πού μας ακούνε.
2: Ναι, ναι, για να στείλουν μήνυμα στο 210-60-13-168-9. Τηλεφωνείτε, επικοινωνούμε μεταξύ μας μέσω της τηλεφωνικής γραμμής και της μίας και της άλλης, αλλά και μέσω του Viber.
0: Και μέσω του Viber και μας στέλνετε τα μήνυματά σας, αφού μας βρίσκετε πρώτα στην μπάρα αναζήτησης γράφοντας δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινική χαρακτήρα. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντάμε σε πρώτο χρόνο ή όποτε μπορούμε το συντομότερο δυνατό. Λοιπόν, Δημήτρη,
2: παρακαλώ.
0: Έχουμε σήμερα τα λόγια καθημερινή, και σήμερα δηλαδή τα λόγια καθημερινής.
2: Ωραία.
0: Σοφίας.
2: Είμαστε που... όλοι αυτιά.
0: Έρχεται από μια, ένα νεαρό κορίτσι, μια γερμανοεβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του ολοκαυτώματος, την Άννα Φρανκ. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολύ διαβασμένα βιβλία παγκοσμίως και αυτό το κορίτσι γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929. Δεν ξέρω και ποιο να πρωτοδιαλέξω από όλα αυτά τα λόγια καθημερινής σοφίας που έχει πει. Τα πούμε όλα όσα έχω. Είναι μικρά έτσι κι αλλιώς. Λέει, κανένας δεν έγινε ποτέ φτωχός δίνοντας, καταρχάς. Όποιος είναι ευτυχισμένος θα κάνει και άλλους ευτυχισμένους. Και πόσο υπέροχο είναι που κανένας δεν χρειάζεται, και αυτό ακούστε το καλά, κανένας δεν χρειάζεται να περιμένει ούτε μία στιγμή πριν αρχίσει να βελτιώνει τον κόσμο.

0: Εδώ. Αποκλειστικό, ε.
1: Αποκλειστικό, αποκλειστικό. Και νομίζω ότι κολλάει. Μα μας κολλάει. Εμένα μου κολλάει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Συνέχεια το λέω. Μην ακούς τι σου λέω. Το τραγουδάω δηλαδή μέσα μου, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δημήτρη,
0: να σε ακούσουμε τώρα ή να μην σε ακούσουμε τι λες?
1: Τώρα πρέπει να με ακούσετε τι λέω, γιατί λέω πολύ σοβαρά πράγματα. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Για
1: αυτή την
0: μας,
1: ώρα.
0: Λοιπόν, ένα από τα πολλά σοβαρά που έχουμε να μοιραστούμε με τους ακροατές.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα. Αυτό και αν είναι σοβαρό, είναι Χαρασκευή. Είναι 12 Ιουνίου. Είναι η 163η μέρα του έτους. Να πούμε ότι κάποιοι φεύγετε για διακοπές, γιατί τώρα έπιασα κι άλλον που φεύγει για διακοπές. Ο Νίκος λέει βρίσκεται στην Ε2 στον Πειραιά για Πάρο, γιατί θα φύγει για 10 μέρες να περάσει τέλεια. Ανατολή Ηλίου 6 ακριβώς ακόμα, δηλαδή είμαστε 19 λεπτά μετά την Ανατολή. Δύση Ηλίου 20 και 49. Χρόνια πολλά στο φίλο σου τον Ονούφριο.
0: Ναι, που γιορτάζει σήμερα, χρόνια του πολλά. Ονούφριε, είσαι εδώ.
1: Θα μάθουμε τώρα.
0: Θα μας στείλει μήνυμα.
1: Ονούφριος και η Ονούφρια γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Και στη βόλτα μας στον κόσμο, που είναι αρκετά μεγάλη, θα πάμε στο νητσιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων, που γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία το 1898. Μέρα της Ρωσίας σήμερα, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω του καρναβαλιού. Εκεί το γιορτάζουν ετεροχρονισμένα.
0: Καλό είναι να γιορτάζουμε πάντα, κάθε
1: ακριβώς
0: μέρα.
1: Ακριβώς όπως το πες. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν μια μέρα που έχει ένα νόημα και είναι σοβαρή και σημαντική. Είναι η μέρα της αγάπης, mm-hmm, για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Από τότε είχε ξεκινήσει. Τώρα, στα γαστρονομικά της άλλης μεριάς έχουν μια φρικτή μέρα, για εθνική μέρα, για αυτό το αποξηραμένο κρέας που κάνει κρίτσι-κρίτσι, που το παίρνουν σε σνακ. Έχουν σνακ εκεί, ναι, που έχουν αποξηραμένο κρέας, είναι χάλια.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δοκιμάσει, ναι, δεν το έχω ακούσει κιόλας.
1: Άστο, καλύτερα.
0: Ναι, καλύτερα.
1: Ναι, άστο.
0: Μην φύγεις όμως από την άλλη μεριά του,
1: όχι,
0: Ατλαντικού, γιατί θέλω να μείνουμε εκεί. Αλλά θα φέρουμε την άλλη μεριά του Ατλαντικού, ναι, τη Νέα Υόρκη, στην Λαμία.
1: Πώς γίνεται τώρα αυτό, για πες.
0: Γίνεται αυτή τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, η Έλλη Πασπαλά θα βρεθεί στον τόπο τεχνών Χώρα, στα Λελέικα Υπάτης, και με αφετηρία το 20ο Φεστιβάλ Ήτης θα μας ταξιδέψει με το δικό της συναρπαστικό τρόπο στις γειτονιές και τις λεωφόρους της Νέας Υόρκης, μεταφέροντας μας τον ήχο και την ατμόσφαιρα των μικρών αυθεντικών jazz club εκεί. Να πάρουμε μία γεύση.
1: Εννοείται, τι ωραία.
0: Μάνος Χατζηδάκης, Έλλη Πασπαλά έρχεται.
1: Ο Ημιτός.

0: κάποιο.
1: Μυστικό.
0: Μυστικό, μην τα λέμε. Δημήτρη μου, να μην κρατήσουμε μυστικά, λέω από τους ακροατές, και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
1: Να το γυρίσουμε.
0: Να μοιραστούμε τι έχει γίνει.
1: Ακριβώς. Το 1897, λοιπόν, ο Κάρλ Έλεσνερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, που αργότερα βέβαια θα ονομαστεί πως
0: Ελβετικός.
1: Σωστά. 1955, επίσης, μια μέρα σαν αυτή, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει από μάκρυση των τροχιοδρόμων, των τραμ λοιπόν, από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ.
0: Και μετά ξανά ήρθαν τα τραμ.
1: Βέβαια, 19 Ιουλίου του 2004, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια έτσι, μια αλλιώς. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Ξυλώναμε για να έχει δουλειά ο κόσμος, μάλλον.
0: Ράβε, ξύλωνε δουλειά να μην σου λείπει, δεν λένε.
1: Μόνο που καταστρέψαμε ήταν τα παλιά αρχοντικά μωρέ στην Αθήνα, που δεν υπάρχει, ας πούμε, σε καμιά Ευρωπαϊκή. Τέλος πάντων, σήμερα.
0: Αυτό, να πούμε και για τους ποταμούς που τους έχουμε, τα ποτάμια που δεν έχουμε ούτε ένα.
1: Είχα μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Είχε κουνούπια. Αυτό ήταν το.
0: Α, ναι, ενώ σε άλλες χώρες δεν έχει κουνούπια, όχι. Ναι.
1: 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό της, του Eurobasket της Αθήνας. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης το 1996, φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρες και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Pop. Μια μέρα σαν αυτή, επίσης, το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος, ο πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, ενώ μια μέρα σαν αυτή, το 1915, γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

0: Μάνος Χατζηδάκης και βεβαίως και η Τζέννη Καρέζ μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Σου είχε αρέσει αυτή η
1: ταινία? Το τραγούδι και η ταινία μου είχε αρέσει.
0: Ήταν από τις ταινίες που ένιωσα, ρε παιδί μου, πολύ γλυκά, πολύ ρομαντικά για αυτή την ταινία. Και γι' αυτό το ζευγάρι. Μ' άρεσαν και πάρα πολύ σαν ζευγάρι κινηματογραφικό ο Ντίνος Ηλιόπουλος με την Τζέννη Καρέζ.
1: Θα πάμε στο κεμισέ της ώρας όμως. Μη φύγετε.
0: Κλείνω και έρχομαι, μείνετε, που λένε.
1: Ναι, μείνετε εδώ. Επιστρέφω σε λίγο με ειδήσεις. Τώρα οι δυσάρεστες, ευχάριστες, θα το δούμε στην πορεία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεν θέλουμε άλλες συζητήσεις, αλλά ήρθε η στιγμή που θα μοιραστούμε μαζί σας τις ευχάριστες και τις δυσάριστες ειδήσεις.
1: Οι δυσάριστες θα τις πούμε, εκτός από μία θα έλεγα, νομίζω.
0: Που είναι ευχάριστη?
1: Που τι λες, απλά γενικά μουντιάλ είναι τώρα, οπότε
0: ευχάριστη είναι.
1: Τι λες ευχάριστη, ναι, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Θέλεις να σου πω πριν πάμε στις ειδήσεις?
0: Ποιοι είμαστε?
1: Να πούμε.
0: Ποιοι είμαστε?
1: Εγώ είμαι η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Μεϊδάνης και η Ματίνα Σουπό.
1: Η Ματίνα Κανελοπούλου.
0: Στη φροντίδα του ήχου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στις ειδήσεις, ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Ξέρεις πόσες φορές έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι πάμε για ειρήνη?
0: Ναι, το έχω ακούσει και
1: 37 γελάω. Και τώρα πάμε για τις 38 τουλάχιστον.
0: Τελικά,
1: με αυτή
0: ξέρεις,
1: την είδηση.
0: Θέλω να δω στον απολογισμό τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει, τι κερδίσαμε, τι χάσαμε.
1: Τίποτα, άκου. Νομίζω,
0: ή απλά έγινε όλο αυτό έτσι απλά για να γίνει.
1: Νομίζω ότι η ιστορία δεν θα μπορέσει να γράψει τα πραγματικά γεγονότα.
0: Εντάξει, θα χρειαστούν πολλά χρόνια να περάσουν για να μπορέσουμε να δούμε τι πραγματικά συνέβη, αλλά νομίζω ότι εντάξει, εδώ βγάζει μάτι όλο αυτό.
1: Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία και ότι οι υπογραφές ενδέχεται να πέσουν στην Ευρώπη μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν, εκφράζοντας αισιοδοξία για διπλωματική λύση. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχει συγκεκριμένο και εγκεκριμένο σχέδιο συμφωνίας, με ιρανικές πηγές να χαρακτηρίζουν τις δηλώσεις Τραμπ ως επικοινωνιακή τακτική. Οι δύο πλευρές εμφανίζονται προς το παρόν να δίνουν διαφορετική εικόνα για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
0: Τώρα όμως κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει όλους, αλλαγή του καιρού φέρνει η σημερινή μέρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ενώ αργότερα θα επηρεαστούν η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η Θράκη. Στην Αττική τώρα ο καιρός θα επιδεινωθεί από το μεσημέρι με βροχές και ενισχυμένους ανέμους, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα, κατά τις βραδινές ώρες.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 37χρονος άνδρας από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς και προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με εκρηκτικά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση εκρηκτικών και να σχεδιάζει χτύπημα κατά Ισραηλινών στόχων. Από την πλευρά του, ο συνηγορός του αμφισβητεί τη βασιμότητα των στοιχείων, κάνοντας λόγο για κενά και αντιφάσεις στην υπόθεση.
0: Με ιδανικό τρόπο λοιπόν ξεκίνησε
1: με
0: το Μουντιάλ.
1: Με ιδανικό είπες?
0: Ιδανικό.
1: Με ιδανικό ή με
0: ιδανικό. Με ιδανικό και
1: σαν
0: τα δύο
1: σχέδια.
0: Εμά ναι.
1: Τέλειο είναι αυτό.
0: Με
1: σαν...
0: ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026 για το Μεξικό, που επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Μπροστά σε ένα κατάμεστο και απαιτητικό ατζάκα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα και κλείδωσαν την νύχη με τον Χιμένεθ, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ και ξέσπασε σε δάκρυα, χαρίζοντας έτσι μία από τις πρώτες συγκινητικές στιγμές του τουρνουά.

0: Αυτός είναι ο Ισαΐας Ματιάβα. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Να πούμε ότι ο Γιάννης που έχει βάλει ένα ηχείο στο πλοίο γιατί θέλει να κάνει και τα φλερ του και τα αυτά του.
1: Έβλεπε πολλές βιντεοτενίες στη δεκαετία του 80.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό Γιάννη έχω να σου πω μόνο.
0: Γιατί δεν της βάζει ένα από αυτά τα ωραία τραγούδια.
1: Το έλεγε
0: αυτό
1: ο Γαρδέλης, το έλεγε νομίζω. Come with me για να τη βρεις.
0: Νομίζω
1: κάποιος από αυτούς, ο Μιχαλόπουλος, νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Γαρδέλης.
0: Καλά, αυτό το βρούμε, αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Αλλά
0: δεν μπορούμε να βρούμε εμείς τέτοια τραγούδια. Δεν με αυτό. Έχουμε άλλα τραγούδια, άμα θέλεις να. Ποιο τραγούδι θα μπορούσαμε να βάλουμε στο Γιάννη? Θα το σκεφτούμε.
1: Θα μπορούσαμε να βάλουμε από εκείνη τη δεκαετία το 80 Μικρούτσικο, Ανδρέα Μικρούτσικο με Σοφία Βόσου κάτι.
0: Ποιο?
1: Έρωτας Κεραυνοβόλος θα μπορούσε ή πιο άλλο, πιο άλλο.
0: Το Κουτσουράκι.
1: Το Κουτσουράκι, αυτό είναι πιο ωραίο, πιο γλυκό.
0: Το Κουτσουράκι βάλε, βάλε Μαντίνα το Κουτσουράκι μέχρι να πούμε εμείς αυτό που έχουμε να πούμε.
1: Ναι, γιατί μέχρι να come with me για να τη βρεις πρέπει να είσαι λίγο κουτσουράκι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να σου έρθει μετά το άλλο.
0: Είναι τέλειο αυτό. Μας έχει στείλει λοιπόν φωτογραφία για τους υπόλοιπους, το λέω αυτό. Έχει στείλει ο Γιάννης φωτογραφία. Είναι σε ένα πλοίο για να πάει Δονούσα και έχει βάλει το ηχείο που λέει Μικάλα και Δημήτρης. Και περιμένει τώρα ποιο τραγούδι θα του βάλουμε. Αυτό. Για να μιλήσει στο κορίτσι.
1: Come with us. Δεν υπάρχει το Κουτσουράκι. Βρες μας κάποιο άλλο παιδί μου από Βόσου, Σοφία. Γράψε, Μικαέλα, για να πω εγώ τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί μπορεί να θέλουν και άλλοι να μας στείλουν μηνύματα. Λοιπόν, στείλτε τις σκέψεις, το μήνυμά σας με πάρα πολύ απλό τρόπο στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μοιραστείτε μαζί μας και φωτογραφίες για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Και βέβαια, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-6013-168 και 169, σηκώνει το τηλέφωνο και το ένα και το άλλο και τις δύο γραμμές η Μικαέλα. Και τι άλλο χρειάζεται, Μικαέλα? Βρήκες τραγούδι.
0: Τώρα. Για πες την είδηση αυτή την ωραία που
1: είχε. Ποια είναι η είδηση με τα γατάκια, μου έδωσε εμένα. Πώς μου ταιριάζει αυτή η είδηση για να την πω εγώ. Λοιπόν, δύο νεογέννητα γατάκια, νιάου, βρήκαν σπίτι στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι συνέβη. Πραγματικά είναι μια συγκινητική ιστορία, η οποία εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν εργαζόμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας αποφάσισαν να προσφέρουν φροντίδα και προστασία σε αυτά τα δύο νεογέννητα γατάκια που εντοπίστηκαν κοντά στο Δημαρχείο της πόλης. Τα δύο μικρά ζώα βρέθηκαν αβοήθητα στην περιοχή και οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας δεν έμειναν αδιάφοροι.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ωραία είδηση, γιατί δεν τους, ξέρεις, την αστυνομία και δημοτική ή την κανονική, έτσι, την γενικότερη αστυνομία, δεν την έχουμε για... Την έχουμε για άλλους λόγους κυρίως. Τώρα, αυτή η ευαισθησία είναι σημαντική να αναδεικνύεται από τα σώματα ασφαλείας, ας πούμε.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη, ναι.
0: Ναι. Με αυτή την έννοια το είπαμε. Λοιπόν, βρήκα το τραγούδι.
1: Και να πούμε και ποιος αναγνωστοποίησε την πρωτοβουλία μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος.
0: Έρωτας Κεραυνοβόλος, Γιάννη, άκου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνη. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνη.

0: καταφέρει να ανακαλύψει περισσότερα για το σύμπαν από όσα γνώριζε σε ολόκληρη την προηγούμενη ιστορία του. Ταξιδεύσαμε λοιπόν νοητά στα όρια του χρόνου, είδαμε γαλαξίες που γεννήθηκαν δισεκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς, κατανοήσαμε νόμους που διέπουν τα άστρα, τους πλανήτες, ακόμα και την ίδια την ύλη. Και όμως, ενώ η γνώση μας μεγάλωσε τόσο πολύ, συχνά η σοφία μας δεν ακολούθησε με τον ίδιο ρυθμό. Εξακολουθούμε να διχαζόμαστε, να φοβόμαστε το διαφορετικό, να υποκύπτουμε στον ανορθολογισμό και να ξεχνάμε πόσο μικροί αλλά και πόσο πολύτιμοι είμαστε μέσα στην απεραντοσύνη του κόσμου. Αυτό ακριβώς λοιπόν το ερώτημα έρχεται να φωτίσει το βιβλίο που κρατώ σήμερα στα χέρια μου. Ο αστροφυσικός Παύλος Καστανάς μας καλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι από τον μικρό κόσμο των στοιχειωδών σωματιδίων έως τους αχανείς γαλαξίες, από τις μεγάλες επιστημονικές επαναστάσεις έως και τα πιο βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Το βιβλίο λοιπόν για μια νέα φιλοσοφία, ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια της αστροφυσικής, δεν μιλά μόνο για τα άστρα και τους πλανήτες, μιλά για εμάς, για τη θέση μας στο σύμπαν, για το πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει πηξίδα ζωής, οδηγώντας μας σε μια πιο όρημη, ειρηνική και ανθρώπινη θεώρηση του μέλλοντος. Τίτλος βιβλίου λοιπόν για μια νέα φιλοσοφία, ο άνθρωπος μέσα από τα μάτια της αστροφυσικής, του Παύλου Καστανά, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, Μικαέλα.
1: Τέλειο βιβλίο είναι αυτό, ό,τι πρέπει, και μαζί με το παράπονο που εξέφρασε ο Διονύσης Αβόπουλος αυτό το τραγούδι, ότι δεν κοιτάμε τα αστέρια, δεν σηκώνουμε το κεφάλι μας να δούμε τα αστέρια πολλές φορές. Αστροφυσική νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί για να διεκδικήσουν αυτό το βιβλίο οι ακροατές μας. Δεν έχετε παρά να στείλετε λοιπόν μήνυμα στο Viber γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη αστροφυσική, το κινητό σας τηλέφωνο, το μέρος από όπου, την περιοχή από όπου μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και εμείς θα επιστρέψουμε με μία κλήρωση και αμέσως μετά ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Μαϊδάνης θα σας καλέσει στο τηλέφωνο.
0: Θα μου επιτρέψει να πω ότι ίσως το πιο εγωιτευτικό στοιχείο αυτού του βιβλίου είναι ότι δεν προσπαθεί να μας κάνει αστροφυσικούς, προσπαθεί να μας κάνει καλύτερους κατοίκους αυτού του μικρού γαλάζιου πλανήτη. Αυτό να μας θυμίσει ότι όλοι μοιραζόμαστε την ίδια κοσμική καταγωγή, το ίδιο σπίτι και την ίδια ευθύνη απέναντι στο μέλλον.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι το τέλειο μήνυμα. Πάμε για πλανήτες.

0: Πάλι Σταύρος Κιολάς στη μουσική, στους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Γιώργος Περής. Και να πούμε ότι χθες ήταν μια ξεχωριστή μέρα και για τον Γιώργο Περή, αλλά και για εμάς. Ο αγαπημένος φίλος Γιώργος Περής, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, έλαβε χθες τον τιμητικό τίτλο του Υπότη των Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλίας για την προσφορά του στον πολιτισμό. Και νοητά ήμασταν όλοι εκεί μαζί του, κοντά. Συγκινηθήκαμε.
1: Είναι μωρέ και μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις του γαλλικού κράτους, η οποία απονέμεται σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για τη δημιουργικότητά τους στο καλλιτεχνικό και λογοτεχνικό τομέα.
0: Χίλια μπράβο στο Γιώργο Περή.
1: Συγχαρητήρια, Γιώργο μας.
2: Γεννήθηκα ανήκοντας σε σένα.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Για πάντα μαζί μου, περνάς κάποιο μήνυμα, Δημήτρη μου.
1: Σε αυτό το ανηφόρι που λένε ζωή. Μα... όλοι μαζί δεν είμαστε σε αυτό το ανηφόρι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν
1: και
0: είμαστε.
1: Στο κατηφόρι μαζί είμαστε.
0: Στο κατηφόρι...
1: και στα όμορφα και στα δύσκολα. Εδώ είμαστε, στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε πρωί, Μικαέλα.
0: Έτσι είναι. Αλλά στο κατηφόρι μπορεί κάποιο να προηγείται κάποιο άλλο, γιατί είναι σαν κουπά κουτρουβαλώντα. Ενώ στην ανηφόρα θες αυτές τις
1: τραβάει ο ένας τον άλλον.
0: Κάπως
1: στη δική μας περίπτωση θέλουμε να τραβάμε ο ένας τον άλλον.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δημήτρη μου. Δημήτρης Μεϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
1: Μικαλά Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Έχουμε μία ώρα ακόμα μπροστά μας.
0: Έχουμε μία ώρα μπροστά μας και επειδή δεν προλάβαμε να πούμε τη λέξη της ημέρας, τη σημερινή. Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
0: Μας την είπε κάποια στιγμή και μια ακροάτρια, νομίζω, εχθές, αλλά την είχα και εγώ έτσι προετοιμασμένη αυτή τη λέξη. Νομίζω ότι είσαι αγίνορ.
1: Ναι.
0: Και εγώ μπορεί να είμαι λίγο αγίνορ.
1: Δηλαδή.
0: Θα σου εξηγήσω.
1: Δεν
0: είμαστε ακριβώς οι ήρωες. Είναι βέβαια, απαντάται συχνά στα ομηρικά επί αυτή η λέξη. Χρησιμοποιείται για ήρωες που διακρίνονται για το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την υψηλή αυτοεκτίμηση. Εντάξει, προέρχεται από το άγαν που σημαίνει υπερβολικά, πως λέμε μηδέν άγαν που λένε
1: σωστά
0: οι αρχαίοι, δηλαδή τίποτα υπερβολικό, και το ανήρ που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άνδρας, είναι άνθρωπος, και περιγράφει τον άνθρωπο που ξεχωρίζει για την ανδρεία και το φρόνημά του.
1: Και εμείς γιατί έχουμε σχέση με αυτό?
0: Δεν ξέρω, είπα να, το,
1: επειδή,
0: να μας δώσω ένα...
1: Επειδή ο Περίς πήρε το... Πώς το λένε, παίρνουμε και εμείς βραβείο.
0: Όχι ρε παιδί μου, ότι στη ζωή μας νιώθουμε ότι μπορεί να έχουμε, ξέρεις, να έχουμε ένα υψηλό φρόνημα.
1: Εγώ δεν το νιώθω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει όμως ότι είσαι αλαζονικό, σημαίνει εκείνος που γνωρίζει την αξία του και δεν φοβάται να υπερασπιστεί όσα πιστεύει.
1: Α, αυτό είναι η δικαιολογία, είναι η επικάλυψη.
0: Όχι, είναι η αιτιολογία, δεν είναι η δικαιολογία.
1: Άσε να το πούν οι άλλοι, βρε Μικαέλα.
0: Εντάξει.

0: καλά. Είχαμε μια συγκινητική στιγμή λίγες μέρες πριν, δηλαδή προχθές, ναι, συγκεκριμένα.
1: Στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο, ναι, Θέατρο Βράχων.
0: Όσοι βρέθηκαν εκεί λοιπόν στην επαιτειακή αυτή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, με αφορμή τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, είδαν το μικρό φίλο που ανέβηκε στη σκηνή μαζί με το Γιάννη Κότσιρα και τραγούδησε εξαιρετικά.
1: Τραγούδησαν το κάθε φορά, κέρδισαν από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα ένα θερμό χειροκρότημα και νομίζω ότι κέρδισαν και το δάκρυ της συγκίνησης από όλους.
0: Ο Θανασάκης, να πούμε ότι είναι ένα αγόρι με προβλήματα όρασης, κέρδισε την αγάπη όλων μας.
1: Και ξέρεις τι,
0: γιατί το είδαμε εμείς σε βιντεάκι.
1: Το είδαμε σε βιντεάκι ακριβώς και είδαμε και το πάθος του παιδιού να τραγουδάει το κάθε φορά. Και έτσι νιώσαμε ότι ο Γιάννης Κότσιρας δεν ανέβασε απλώς ένα παιδί στη σκηνή, αλλά άφησε τη σκηνή να κατέβει για λίγο στο ύψος της ψυχής του.
0: Αυτό κάνουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες.
1: Αυτό κάνουν ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο τραγούδησε με το Θανάση ο Γιάννης Κότσιρας, έτσι όπως το έχουμε βεβαίως συνηθίσει.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: όταν
1: Ελεονόρα
0: πέφτει.
1: Σουγανέλη.
0: Ελεονόρα Σουγανέλη, Γιώργος Νταλάρας. Πολύ διακριτικά από πίσω ακούγεται η υπέροχη φωνή του.
1: Κρατάει πλάτες.
0: Κρατάει πλάτες, όπως κάνει πολύ συχνά ο Γιώργος Νταλάρας. Όταν πέφτει το βράδυ, ένα τραγούδι του Νίκου Σταθόπουλου και του Μιχάλη Κομπιού. Πες.
1: Αγαπημένο.
0: Πολύ αγαπημένο.
1: Αγαπημένο τραγούδι δικό μου, από τα ωραιότερα που έχει πει η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί
1: σου. Και θα πάμε στην αυριανή ημέρα, γιατί υπάρχουν κάποιες φορές που μια γιορτή είναι κάτι περισσότερο από μια απλή γιορτή. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων, ιστοριών και εμπειριών. Είναι μια υπενθύμηση ότι ο καθένας και η καθεμία από εμάς έχει το δικαίωμα να ζει με αξιοπρέπεια, με ασφάλεια και ελευθερία.
0: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα επίσης.
1: Αύριο λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιείται το Athens Pride 2026 με το μήνυμα «Σε αφορά». Και πράγματι μας αφορά όλους, μας αφορούν οι άνθρωποι που αναζητούν αποδοχή, οι οικογένειες που στηρίζουν τα παιδιά τους, οι νέοι που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους στον κόσμο και όσοι επιμένουν να διεκδικούν το αυτονόητο, να μπορούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς φόβο.
0: Και ορατή. Επίσης, να είναι. Δεν ξέρω αν είδες την είδηση που έχει κάνει αυτές τις ημέρες το γύρο του διαδικτύου. Κάποιες αντιδράσεις.
1: Μιλάς για τη Στασή.
0: Για τη Στασή. Προκάλεσε αντιδράσεις η απόφαση της Στασή να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας έπειτα από μία δεκαετία συνεχούς παρουσίας της καμπάνιας στους χώρους του δικτύου. Mm-hmm. Μάλιστα, το Athens Pride σε ανακοίνωσή του υποστηρίζω ότι αυτή η αίτηση απορρίφθηκε. Χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία.
1: Δεν έχουν αιτιολογήσει ακόμα.
0: Τίποτα, τίποτα. Παρά το γεγονός ότι ακολούθησε και η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων, η διοργάνωση αναφέρει ότι η απόφαση γνωστοποιήθηκε μόλις μία μέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της ανάρτησης των αφισών. Δεν υπήρξε καμιά επίσημη εξήγηση για την αλλαγή στάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι ευτυχώς ίσως που δεν δόθηκε αιτιολόγηση, γιατί έτσι κι αλλιώς όταν μία απόφαση δεν αντέχει να υποθεί δυνατά, συνήθως μιλάει περισσότερο από μόνη της πιο καθαρά από ότι θα ήθελε μια σιωπή.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να δώσουν μια απάντηση και μπορεί να την έχουν δώσει, να μην έχει πέσει την αντίληψή μας.
0: Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Θα μπορούσε.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Αυτή είναι η Βάκια Σταύρου. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι, το γνωρίζουμε. Θα ακούσουμε και την ελληνική του εκδοχή. Κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Θα το ακούσουμε από εβδομάδα.
0: Τι μας το υπόσχεσαι. Λοιπόν, ναι. Σοζίνια, ξέρεις τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει?
0: Μόνη η μοναχή. Mm-hmm. Είναι στα πορτογαλικά η γαλλικιανά. Σοζίνια. Έτσι, για να ξέρουμε και καμιά λέξη πορτογαλική παραπάνω από αυτές που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, θέλω να διορθώσω κάτι. Δόθηκε βεβαίως καθυστερημένα απάντηση από τη Στασί για αυτό που λέγαμε πριν για το Athens Pride. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά, νομίζω χθες ανακοινώθηκε, δόθηκε η ανακοίνωση. Τα προηγούμενα χρόνια, λέει η εταιρεία, η Στασί είχε φιλοξενήσει καμπάνιες προβολής του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό. Φέτος, λόγω των υφιστάμενων εμπορικών διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν κατέστη δυνατή φιλοξενία της καμπάνιας. Η Στασί παραμένει στη διάθεση των διοργανωτών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής συνεργασίας. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ τυπικό, πολύ όπως καθώς πρέπει, ας πούμε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Σας έχουμε ωραία έκπληξη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε, διακήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θέμα ημερών οι υπογραφές, ακόμη και το Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη. Ακυρώνει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Τεχεράνη και Τελαβίβ δηλώνουν πλήρη άγνοια. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ανακούφιση στις αγορές, απότομη υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027 ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Μία κάλπη για να μπει η χώρα σε περιπέτειες, σημείωσε. Για να μην μπει η χώρα σε περιπέτειες, συγγνώμη. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυριακάκης από το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στην Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε τα ξημερώματα από ρωσική επιδρομή στο Σούμι. Με μία εντυπωσιακή τελετή ξεκίνησε χθες το Μουντιάλ στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος, Μικαέλα.
1: Τι ωραία. Ναι. Θα ήθελε να είμαι η Χλώη Λιάσκου.
0: Αλλά και εγώ ο Κώστας Βουτσάς.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Βουτσάς. Γι' αυτό το είπα.
1: Το ξέρω, είμαι σίγουρη.
0: Και ο Γιατζής μου αρέσει.
1: Και ο Γιατζής και η Καραγιάννη.
0: Φωνές, ηθοποιοί, εξαιρετικοί.
1: Και τι ωραίο κορμί η Χλώη Λιάσκου. Να το πούμε αυτό.
0: Και η Καραγιάννη.
1: Και η Καραγιάννη, αλλά η Χλώη Λιάσκου.
0: Θα έχει πουλήσει με την Χλώη Λιάσκου. Μάλιστα, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, στο άλλο Δημήτρης Μηδάνης, η Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Και υπάρχουν κάποιες ιστορίες που έχουν τη δύναμη να ταξιδεύουν στο χρόνο και να συγκινούν κάθε νέα γενιά θεατών. Μία από αυτές είναι η ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900. Δεν θα πούμε πολλά τώρα.
1: Θα μας τα πούει άλλος, όχι εμείς, σε λίγο. All of me προς το παρόν.

0: Αυτή είναι η Έλα Φιτζέραλντ και το All of Me. Είπαμε προηγουμένως λοιπόν για μια ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900. Το έχουμε δει βέβαια και στον κινηματογράφο. Την ταινία υπέγραφε ο Ιταλός σκηνοθέτης Τζουζέπε Τορνατόρε για το θρύλο του 1900. Ο ήρωας της ιστορίας, να πούμε, ότι εγκαταλείπεται βρέφος πάνω στο υπερακεάνιο Βιρτζίνιαν και μεγαλώνει μέσα στο πλοίο και εξελίσσεται σε έναν ιδιοφυή πιανίστα χωρίς ποτέ να πατήσει το πόδι του στη στεριά. Αυτή είναι γενικά η ιστορία.
1: Αυτή είναι, αλλά σε επίπεδο τώρα, γιατί θα το φέρουμε εδώ, στο εδώ και στο τώρα και στην Ελλάδα, μιλάμε για την πιο πολύ ταξιδεμένη θεατρική παράσταση στην Ελλάδα, που επιστρέφει για μία μόνο βραδιά στην Αθήνα. Και δεν το κάνει σε ένα συμβατικό χώρο. Γενικά δεν, αυτή η παράσταση Lemon δεν είναι σε συμβατικούς χώρους. Και αυτά όλα θα τα συζητήσουμε πολύ πολύ συγκεκριμένα με τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη και πιανίστα και performer, τον Μελαχρινό Βελέντζα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον οποίο ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ξύπνησε νωρίς για μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα και να μας εξηγήσεις για τα 8 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του Lemon, τι έχει αλλάξει περισσότερο σε σένα ως δημιουργό και τι έχει μείνει αναλύωτο, αφού πρώτα μας πεις και λίγα λόγια για την ίδια την παράσταση.
2: Ναι, να πούμε ότι είναι το Lemon, όπως σωστά είπατε, είναι η ιστορία του πιανίστα 1900. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννιέται, ζει και πεθαίνει πάνω σε ένα καράβι, και ένα έργο επί της ουσίας για την ευτυχία που νιώθεις ευτυχισμένος. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστιο ταλέντο. Έχει έναν φίλο τρομπετίστα στο έργο, ο οποίος του λέει διαρκώς να κατέβει, να κάνει άλλη ζωή. Και εκείνος επιλέγει να μείνει πάντα στη ζώνη ασφαλείας, το εκεί όπου έχει μάθει να ζει. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2018. Ναι. Εξ αρχής παρουσιαζόταν με πρωτότυπο τρόπο, κυριολεκτικά πότε στη στεριά, πότε στη θάλασσα και πότε κάπου ανάμεσα. Έχουμε κάνει παραστάσεις εν πλώ, πάνω σε αγκυροβολημένα καράβια, σε καρνάγια, πάρα πολύ αποκεντρωμένα. Θα κάνουμε τώρα στα Βρυλίσια και στο θέατρο Νταμάρι, που θα προσαρμοστεί η παράσταση, την 195η παράσταση. Μιλάμε για πάρα πολύ χρόνο.
1: Απίστευτο.
2: Και στην αρχική ερώτηση, τι αλλάζει, στην ουσία εξελίσσεται.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά μεγαλώνουμε και εμείς με αυτό το έργο, εκτός από τα υπόλοιπα που κάνουμε, και έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση με τον χρόνο. Δηλαδή, όταν δίνεις τόσο πολύ χρόνο σε κάτι, σίγουρα βαθύνει η σχέση σου μαζί του. Και ανακαλύπτεις πάρα πολλά πράγματα λόγω και της φύσης αυτού του έργου, που ταξιδεύει πάρα πολύ και εκτός Αθήνας, είναι οι συναντήσεις με τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχει γεννηθεί ένα δεύτερο έργο που είναι οι ιστορίες που έχουμε ζήσει ταξιδεύοντας.
0: Μελαχρινέ, αν ο 1900 ζούσε σήμερα σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα και με αμέτρητες δυνατότητες, θα έκανε, πιστεύεις, διαφορετικές επιλογές? Θα έμενε στο καράβι ή θα κατέβαινε από το καράβι?
2: Πιστεύω θα έμενε ακόμα περισσότερο στο καράβι. Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιήσω κινητό, δεν θα χρησιμοποιήσω AI. Είναι, για μένα φέρει αυτός ο χαρακτήρας έτσι την αξία της προφορικότητας.
1: Ναι.
2: Γιατί μιλάμε ότι ανέβαιναν οι επιβάτες πάνω στο καράβι, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πατήσει ποτέ στεριά, οπότε μπορεί να ανέβαινε ένας Ιταλός, για παράδειγμα, και να του έλεγε να του παίξει μια ταραντέλα. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε, οπότε το μπορούσε να το πραγματοποιήσει αυτό, να το πραγματώσει μέσα από τη μουσική του, μέσα από την αφήγηση του ανθρώπου που είχε απέναντί του. Οπότε, ναι, μεν ζούσε μόνος του πάνω στο καράβι, αλλά μέσα από την επαφή με τους ανθρώπους.
1: Νομίζω ότι, ναι. Ήτανε και εγκλωβισμένος και ταυτόχρονα ελεύθερος. Έτσι τον νιώθουμε αυτόν τον άνθρωπο λίγο πολύ, έτσι δεν είναι?
0: Φοβόταν ή ήταν ένας τρόπος να υπερασπιστεί την ελευθερία του?
2: Ναι, έχει μια πολύ ωραία... Είναι εξαιρετικό το κείμενο του Αλεσάνδρου Πάρικο, το πρωτότυπο του Νοβεσέντο. Γιατί έχει δύο πολύ ωραίες φράσεις μέσα στο έργο. Mm-hmm. Η μία, μετά από 32 χρόνια στη θάλασσα θα κατέβαινα στη στεριά για να δω τη θάλασσα. Mm-hmm. Οπότε κάνει αυτό το πολύ ωραίο μπέρδεμα, θέτοντας στην ουσία το υπαρξιακό ερώτημα, πού είσαι τελικά ευτυχισμένος. Οπότε είναι θέμα οπτικής πολλές φορές. Mm-hmm. Και αν φοβόμαστε να κατέβουμε από το καράβι στο οποίο έχουμε γεννηθεί. Οι θεατές που το έχουν δει σε όλη την Ελλάδα, άλλες φορές θεωρούν ότι φοβήθηκε. Και άλλες φορές ότι μέσα από τον περιορισμένο χώρο των πλήκτρων του μπορεί να γίνει απερίοριστος. Οπότε αν κατέβαινε σε μια πολιτεία γεμάτη επιλογές, μπορεί να χανότανε. Οπότε είναι σχετική η απάντηση.
1: Μετά την παράσταση έχουμε μάθει ότι αφήνεις το κοστούμι και περνάς στο πιάνο. Τι χρειάζεται για να σπάσεις τόσο καθαρά αυτή τη σκηνική σου ταυτότητα?
2: Χρειάζεται απλώς να βγει το κοστούμι. Γιατί επί της ουσίας για μένα στο θέατρο δεν υπάρχει ποτέ ρόλος. Ναι. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, απλώς σε διαφορετικές εκφάνσεις και εκδοχές. Οπότε επιστρέφω στο ίδιο πιάνο. Είναι το πιάνο το οποίο έχει ταξιδέψει παντού πραγματικά. Στην αρχή το προσέχαμε και πάρα πολύ, το αμπαλάραμε. Τώρα πια όσο περισσότερο παίρνει την ανάμνηση και το ίχνος του χρόνου, τόσο το καλύτερο. Οπότε με αυτό το πιάνο θα αφηγηθώ και μουσικά, με μελωδίες των Μωρικών, του Τίρισεν, και έτσι πολύ ωραίες μελωδίες. Συναντήσεις που τα βλέπουμε και σε projections, με πραγματικές ιστορίες που έχουν συμβεί, γιατί με αυτό το έργο ταξιδεύοντας έχουμε συναντήσει και ιστορίες και έχει ξυπνήσει και η μνήμη του τόπου, επειδή παίζουμε σε σημεία τα οποία είναι σημεία καθημερινότητας που φέρουν το δικό τους αποτύπωμα και τη δικιά τους μνήμη. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί η ιστορία του 1900 και να συναντά αυτές τις ιστορίες. Οπότε θα αφηγηθώ αυτές τις ιστορίες. Και στο τέλος, να πούμε για τους ακροατές που θέλουν να έρθουν, έχουμε ζητήσει από όλους τους θεατές μας, που έχουν έτσι μια μικρή σχέση με τη μουσική μεγαλύτερη, να φέρουν ένα μουσικό όργανο, γιατί θέλουμε να παίξουμε ένα κομμάτι όλοι μαζί στο τέλος.
1: Οπότε, τι ωραία!
2: Από το σημείο που θα βρίσκονται οι θεατές, θα στην ουσία δημιουργήσουμε το καράβι του έργου που θα παίξουμε όλοι μαζί μουσική.
0: Αύριο,
2: με ενδιαφέρει και πολύ καλλιτεχνικά αυτό.
0: Αύριο λοιπόν στα Βρυλίσια και μετά Μελαχρινέ.
2: Μετά θα πάμε μέχρι το ορεινό χωριό Λιθιά της Καστοριάς στις 2 Ιουλίου για να παίξουμε με θέα τη Λίμνη της Καστοριάς.
1: Όπω, τι όμορφα.
2: Στις 12 θα πάμε στο ποταμό Λάδωνα, στη Δάφνη Καλαβρίτων, όπου το Γενάρη ταξιδεύοντας έκανα ένα εργαστήριο στα έφηβα παιδιά της περιοχής Σωματικού Θεάτρου. Και 5 Αυγούστου θα πάμε στην Κάριστο, όπου το καινούριο θέατρο που έχουν φτιάξει εκεί στην περιοχή, η άκρη του μπαίνει μέσα στη θάλασσα.
0: Δηλαδή
2: μας ενδιαφέρουν τις τέτοιες περιοχές που έχουν αυτή την αρχιτεκτονική.
1: Πώς επηρεάζει ο τόπος αυτή την ίδια την ερμηνεία, καθώς έχεις παίξει σε διάφορα, δηλαδή μας είπες και πριν, ναυάγια, λίμνες, ποτάμια, χωριά όπως τώρα. Πώς επηρεάζει ο τόπος αυτή την ερμηνεία?
2: Είναι κάθε φορά μια καινούργια εμπειρία και πραγματικά, ας πούμε, το Σάββατο θα έχουμε πρεμιέρα. Να πούμε ότι στον Ταμάρι επίσης θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει, ο βράχος πίσω για το κομμάτι του έργου, να μην πούμε περισσότερα.
1: Όχι, όχι, τίποτα.
2: Μια χρήση. Και αλλάζει σίγουρα. Το κλασικό παράδειγμα που έχουμε είναι ότι όταν παίζουμε σε καράβι, επειδή κουνάει, έχω παίξει εν πλώ, ας πούμε, Σαντορίνη και Σαλαμίνα, το σώμα του ηθοποιού πρέπει να κάνει το ανάποδο, να κρατήσει ισορροπία. Ενώ όταν παίζει ένα σταθερό έδαφος,
1: πρέπει να κάνει το αντίθετο.
2: Ναι, για να δείξουμε ότι είναι το καράβι. Οπότε κάθε φορά έχει μια προσαρμογή.
0: Μελαχρινέ, υπάρχει κάποιο μάθημα που πήρε όλα αυτά τα χρόνια από αυτή την παράσταση που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
2: Το πιο μεγάλο, νομίζω, και το συζητούσαμε χθες σε μια παρέα, είναι το εξής. Επειδή ταξιδεύω πολύ στην επαρχία και επειδή πολλές φορές τους ανθρώπους εκτός Αθήνας, για κάποιο λόγο πολιτιστικά, υπάρχει έτσι μια υποτίμηση με την έννοια ότι είναι ίσως λίγο χαμηλότερο το επίπεδο, που είναι μεγάλη κουβέντα γιατί έχει να κάνει με τις επιλογές που προσφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σωστά.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ που είμαστε σε ένα χωριό στο Γαλατά, στην Τριζίνα, είναι απέναντι από τον Μπόρο, όπου ήταν έτσι μια πολύ ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δεν είχε δει ποτέ τη θέατρο. Και όταν περνούσε έξω από την πρόβα και με ρώτησε τι κάνουμε, της είπα την ιστορία και μου λέει: «Α, δηλαδή κάνετε ένα έργο για μένα, γιατί δεν έχω φύγει ποτέ από τον τόπο μου». Ήρθε το βράδυ, εντάξει, πολύ συγκινητικό, αγκαλιαστήκαμε και τα λοιπά, και ήταν η καλύτερη θεατής που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα σε αυτό το έργο.
1: Μελαχρινέ, πάμε να συνοψίσουμε λοιπόν. Αύριο Σάββατο, 13 Ιουνίου, Ανοιχτό Θέατρο Αλίκη Βουγγικλάκη, Νταμάρη, στα Βρυλίσια. Αυτή η πιο πολυταξιδεμένη θεατρική παράσταση, με 25.000 θεατές να την έχουν δει ήδη, θα βρεθεί εκεί, σε αυτόν τον τόπο που είπαμε τώρα, Ανοιχτό Θέατρο Αλίκη Βουγγικλάκη, για μία και μοναδική βραδιά.
0: Λέμον, λοιπόν, Lemon. Ο θρύλος του 1900, του πιανίστα που δεν κατέβηκε ποτέ από το καράβι.
1: Ακριβώς. Καλή επιτυχία, αν και δεν νομίζω ότι τη χρειάζεται.
0: Εμείς απλά την έχεις.
1: Εμείς απλά στηρίζουμε αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Και εμείς θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Για αύριο στείλτε μήνυμα τώρα. Lemon, γράψτε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και θα επανέλθουμε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αφού έχει γίνει κλήρωση και αφού είστε ένας από τους νικητές. Τώρα θα σας πάρουμε να φύγουμε παρέα, μακριά.

0: Θυμάμαι τη Σπεράντζα, το ακούσαμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η βαλίτσα νομίζω ότι έφτασε στο σημείο που έπρεπε να φτάσει. Τώρα πρέπει να πάρουν άλλη τη δική του βαλίτσα
1: και να έρθουν.
0: Και να πάνε παραπέρα.
1: Και να πάνε παραπέρα. Να έρθουν εδώ, να φύγουμε εμείς με τη δική μας τη βαλίτσα. Και επίσης να φύγουν και κάποιοι που θέλουν να πάνε διακοπές από σήμερα. Γιατί από σήμερα που είναι Παρασκευή, συνήθως τώρα.
0: Καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε. Και πριν φύγουμε, θέλω να πω ένα πολύ όμορφο μήνυμα που μας έστειλαν ο Βασίλης, ο Γιάννης και η Κρυσταλία. Είμαστε τρεις εκπαιδευτικοί που μετακινούμαστε κάθε μέρα στην Πάρο. Διαδρομή μισής ώρας Παρικιά Μάρπισα για να πάμε στο δημοτικό μας σχολείο. Το Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπισας Πάρου. Όλη τη χρονιά μας συντροφεύεται με τις φωνές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφία που μας κρατήσατε. Λένε, εμείς ευχαριστούμε που μας επιτρέψατε να είμαστε μέρος της διαδρομής σας και της καθημερινότητάς σας. Είχα ανάγκη να το πω αυτό και κάπως έτσι να αποχαιρετήσουμε την σημερινή μέρα και να δώσουμε τη σκυτάλη
0: στη Μαργαρίτα Μετυλινέου. Πριν όμως θα είναι εδώ η Ιωάννα Νιαώτη. Ευχαριστούμε την αγαπημένη Ματίνα Κανελοπούλου που φρόντισε τον ήχο. Ήταν στα δύο μικρόφωνα η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μηδάνης. Να έχετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τώρα φεύγουμε. Γεια σας.
1: Και γεια χαρά.

0: όλη τη χρονιά. Στριφογύρισα σε μουσεία, σε θέατρα, σε φεστιβάλ και διάβασα τόσα βιβλία. Ριμβάλλω αντιλιακό και φύγω για καλοκαιρινές διακοπές. Κάνω μια τελευταία στάση στο Μουσείο Μπενάκη. Γιατί εκεί και έμαθα και είδα ότι η Σβούρα δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι μια ταξιδιώτισσα της ιστορίας χιλιάδων χρόνων.
1: Καλημέρα, κόκκινη Σβούρα. Θα σου πω για την ιστορία της Σβούρας και τις Σβούρες που έχουμε στο μουσείο, που είναι όλων των λογιών. Η Σβούρα υπήρξε ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια και τη συναντάμε ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Τη φτιάχναμε από ξύλο, από πυλό ή από ορίχαλκο και είχε διάφορα μεγέθη. Την αρχαιότερη γραπτή αναφορά στη Σβούρα τη βρίσκουμε στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, όπου μια πέτρα που εξπεντονίζει ο Αίος ο Τελαμόνιος στριφογυρίζει σαν Σβούρα, μας λέει ο Όμηρος, πριν χτυπήσει τον έκτρα στο στήθος. Τη βρίσκουμε και στα βυζαντινά χρόνια και η πορεία της φτάνει μέχρι τις μέρες μας, διατηρώντας αναλύωτη τη γοητεία της περιστροφής και του παιχνιδιού. Και ξέρεις, κόκκινη Σβούρα, ποιο είναι ίσως το πιο απίθανο? Ότι οι αρχαίοι δεν έβλεπαν τη Σβούρα μόνο ως παιχνίδι. Η Σβούρα εμφανίζεται συχνά στην αρχαία τέχνη, σε ερυθρόμορφη αττική λύκηθο, δηλαδή ένα μικρό δοχείο για αρωματικό λάδι, απεικονίζεται ο Θεός Ερμής να παίζει με Σβούρα. Επίσης η Σβούρα ήταν και λατρευτικό αντικείμενο που το αφιέρωναν στους θεούς τα παιδιά όταν μεγάλωναν. Ήταν ένας συμβολικός τρόπος να αποχαιρετήσουν την παιδική ηλικία και να περάσουν σε μια νέα φάση της ζωής τους. Στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών έχουμε Σβούρες από διαφορετικές εποχές που μας δείχνουν ότι παρόλο που άλλαξαν οι αιώνες, τα παιδιά συνέχισαν να διασκεδάζουν με την ίδια μαγική κίνηση της περιστροφής. Έχουμε τσίγκινες, ξύλινες, χειροποίητες, το ξεστριπάνι, ένα είδος βούρας που αποτελείται από μια ξύλινη βέργα, την πατσαβούρα και ένα λιμάντα δεμένο που στριφογυρίζει τη σβούρα με μεγάλη ταχύτητα και διάφορες βούρες από όλα τα χρόνια της διαδρομής της.
0: Και με φώναζαν και Στρόμβο και Στρόβιλο και Φούρλα και Βουρβούρα και Τρέλιαγκα. Πιο από όλα τα ονόματα, πιστεύεις ότι μου ταιριάζει καλύτερα όταν ετοιμάζομαι για τις καλοκαιρινές μου διακοπές?
1: Λοιπόν, ναι, όλα αυτά τα ονόματα είχε η Σβούρα και τη λέγανε Πισκεκόνο, επειδή ένας από τους τύπους της έμοιαζε με κουκουνάρι και το οποίο οι αρχαίοι το αποκαλούσαν Κόνο. Για σένα, για τις καλοκαιρινές διακοπές, βέβαια, θα διάλεγα το Φούρλα, όπως τη λένε στη Μακεδονία. Η ονομασία αυτή έχει ηχή ανάλογα στα αυτιά μου. Μου θυμίζει το θαλασσινό αέρα του καλοκαιριού. Μου θυμίζει τις αυλές, τα χωριά και τα παιδιά να παίζουν με τις βούρες, αυτές να γυρίζουν ξένιασες κάτω από τον ήλιο. Είναι ένα όνομα που μοιάζει και αυτό να τρυφογυρίζει. Είναι σαν να χορεύει, δεν νομίζεις? Έχει μια ανεμιλιά που ταιριάζει πολύ με το καλοκαίρι.
0: Και σε μένα για τις διακοπές μου. Μέρη άνθρωποι έφτιαχναν σβούρες από ξύλο, πυλό, μέταλλο. Αν σήμερα ζητούσαμε από τα παιδιά να εφεύρουν τη σβούρα του μέλλοντος, τι υλικό φαντάζεσαι ότι θα διάλεγαν?
1: Νομίζω ότι τα παιδιά θα διάλεγαν ένα οικολογικό υλικό, ίσως κάτι φτιαγμένο από ανακυκλωμένα υλικά ή από βιοδιασπόμενα, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί τα παιδιά για το περιβάλλον. Ίσως μάλιστα μια σβούρα που να φωτίζεται, να αλλάζει χρώματα, ταυτόχρονα να ακούγεται μουσική καθώς γυρίζει και όλα αυτά με ηλιακή ενέργεια. Ίσως

0: να ήταν τηλεκατευθυνόμενη από μια εφαρμογή στο κινητό ή στο τάμπλετ. Αν και θα έχανε τη μαγεία να τη γυρνάς μόνο σου, αλλά θα μπορούσε έτσι όσο μόνο να τριφογυρίζει, αλλά να προχωράει και μακριά.
1: Και κάτι τελευταίο πριν φύγουμε για διακοπές. Αν κάθε μουσείο έκρυβε ένα παιχνίδι που θα μας μάθαινε να κοιτάμε τον κόσμο αλλιώς, τι λες ότι θα μπορούσε να μας μάθει μια σβούρα που γυρίζει εδώ και χιλιάδες χρόνια χωρίς ποτέ να χάνει την ισορροπία της?
0: Η σβούρα είναι μια μικρογραφία του φυσικού κόσμου. Όπως ο πλανήτης μας, ο γαλαξίας μας, το ίδιο το σύμπαν κινούνται αδιάκοπα μέσα στον χώρο και τον χρόνο, έτσι και η σβούρα περιστρέφεται μπροστά στα μάτια μας, μιμούμενη για λίγο αυτή την κοσμική δύναμη. Ίσως το πιο σημαντικό μάθημά της είναι ότι η ισορροπία δεν σημαίνει ακινησία. Η σβούρα μένει όρθια επειδή κινείται. Μας θυμίζει ότι η ζωή, η γνώση και η δημιουργία γεννιούνται από την κίνηση, την περιέργεια και τη συνεχή αναζήτηση του κόσμου γύρω μας μέσα από το παιχνίδι. Αυτά είχα να σου πω για τη σβούρα. Καλό καλοκαίρι, κόκκινη σβούρα.
1: Και με τις ιστορίες της χρονιάς και με τη δική της ιστορία, η κόκκινη σβούρα μαζί με τη Μέρη Βέργου, υπεύθυνη στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, σας εύχονται καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
6: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κωμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνινο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καθόλου δεν σχόλασε. Τώρα αρχίζει το γλέντι. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, χτες που την έφτιαχνα την εκπομπή και σήμερα το πρωί, που λίγο ξανακοίταγα τα τραγούδια, κατέληξα στο πρώτο ημίωρο να επιλέξω τραγούδια που έχουν να κάνουν με μεταφορικά μέσα. Που μας πηγαίνουν, που μας φέρνουν, που μας θυμίζουν ταξίδια, που οτιδήποτε. Ξεκίνησαμε με τα καράβια που είναι αλήτες τα καράβια. Και τώρα πάω να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο το καράβι. Παλιό, σκαρί, σκούνα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι μου γράψατε και δίκιο έχετε. Παρασκευάρα.

Είναι για να φεύγεις, να ξεφεύγεις και μόνο που έρχεται Παρασκευή στη ζωή μας. Δεν πειράζει που ο καιρός θα μας τα χαλάσει. Είναι που σου κου. Που σου κου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και είναι 12 του Ιουνίου. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Είδες πως σοβαρεύει το πράγμα. Κατευθυνές, Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας. Και σου έρχεται ένα κόμπο στο λαιμό. Στις Φιλιππίνες γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία. Στη Ρωσία τέτοια μέρα εγκαθιδρύθηκε η Ομοσπονδία, η Ρωσική Ομοσπονδία το 90 μετά την κατάρρευση της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Στη Βραζιλία γιορτάζουν τους ερωτευμένους, είναι η αντίστοιχη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Τους παίρνει λίγο 4 μήνες παραπάνω γιατί μεσολαβεί και ένα καρναβάλι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα ήταν η ημέρα αγάπης για την νομιμοποίηση διαφυλετικών γάμων. Μήπως το χαλάσει και αυτό, δεν ξέρω. Έχει χαλάσει πολλά ο 47ος. Καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, παιδιά. Βόλτα ξεκίνησε, παιδιά. Στο δεύτερο πρόγραμμα, παιδιά. Με τη Ματίνα Καλελοπούλου στον ήχο. Μαργαρίτα Μετελινέου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή ακρόαση. Καλή καρδιά, βαθιές ανάσες.

Λοιπόν, η ιστορία με τα μεταφορικά μέσα και τα τραγούδια που επέλεξα τουλάχιστον για τον πρώτο ημίωρο ξεκίνησε γιατί χτες, ψάχνοντας στοιχεία για τη σημερινή μέρα, κόλλησα σε μια ημερομηνία. 12 Ιουνίου του 1955 αποφάσισε ο τότε Υπουργός Κοινωνιών Κωνσταντίνος Καραμανλής να απομακρύνει τους τροχιοδρόμους, δηλαδή τα τραμ, από την Αθήνα για να τα αντικαταστήσει με τρόλεϊ. Και το λέω γιατί τώρα φεύγουν και τα τρόλεϊ και δεν ξέρω αν ο ιστορικός του μέλλοντος θα καταγράψει την τελευταία ημερομηνία που ένα υπεραγαπημένο τρόλεϊ θα κάνει τη διαδρομή, τη μικρή, τη μεσαία, τη μεγάλη, στους δρόμους της Αθήνας. Καταγεγραμμένη τελευταία διαδρομή τραμ υπάρχει. 12 Ιουνίου 55. Χτες επίσης διάβαζα ότι μπορεί να μείνουν ένα, δυο, τρία τρόλεϊ, έτσι για να τα θυμόμαστε και να κάνουν και κάποιες μικρές διαδρομές εις ανάμνηση, που λέγαμε, ναι.

Του Μιχάλη Σουγιώλη μουσική, του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου τα λόγια. Αυτός ο στίχος για μας τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι εξάρες. Τι στίχος είναι αυτός που τον τραγουδάμε και ούτε καν τον σκεφτόμαστε? Μια ζωή είναι, ολόκληρη αυτό. Και κάτι, εντάξει να φέρεις ντόρτια. Έχεις ελπίδες. Οι διπλές, οι μικρές διπλές είναι δύσκολες. Εξάρες, τέλειωσε.

Από τα ωραία παλιά του Δήμου Μούτση και του Γιάννη Λογοθέτη, από τα ωραία παλιά με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, λεωφορείο. Προηγήθηκε το τραμ, και ήταν και το τρένο κτλ. Λοιπόν, επειδή φτάνουμε σιγά σιγά στη σύνδεση με Ethnios Radio 105,8, να φύγουν οι καλημέρες, να τις ανταποδώσω, γιατί ήδη έχουν φτάσει από τα Γρεβενά, από το Γαύρο της Καλαμπάκας. Αχ, Γαύρο μου. Από το Πέραμα και τη Σύρο, από τη Σιτία, από τη Θεσσαλονίκη, από το Κέντρο και από τη Σύνδο και από το Flyover που έχει τα θέματα του. Κεφαλονιά, Χαλκίδα, Γαργαλιάνη, Θήβα, Κόρινθος, Θέρμη, Λουτράκι, Άνδρος, Λασίθη και Σφάκα, Καστοριά, Κερασιά Αρκαδίας, Βιέννη, Πόρτο, Έγινα, Πτολεμαϊδά, Μαριολάτα Φωκίδας, Πάτρα και Άγιος Βασίλειος. Και ήρθε και μια φανταστική, ένα φανταστικό μήνυμα, δεν ξέρω αν το λέω σωστά το μέρος, το Βάιλαχ της Αυστρίας, από τη Δανάη, τη μαμά Δανάη, που θέλει να πει καλημέρα και τα παιδιά της να πούνε καλημέρα, η Στέλλα και ο Ανδρέας, στη γιαγιά τους που είναι στη Βάρδα της Ηλίας. Η γιαγιά είναι η Τζέννη και περιμένει τη Στέλλα και τον Ανδρέα το καλοκαίρι να πάνε διακοπές. Μέλωσα, παιδιά, με αυτό το μήνυμα, μέλωσα. Να φύγουν και άλλες καλημέρες εδώ στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Κυψέλη, Άλυμος, Γάλεο, Γαλάτσι, Κεσαριανή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Χολαργός, Εκάλη, Περιφερειακός Λυκαβητού. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και να επιστρέψουμε για το δεύτερο. Βόλτα όπως και να έχει, δεύτερο πρόγραμμα όπως και να έχει.

λεωφορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μορτές και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξύδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα

Αυτό είναι το Κωνσταντζή για τη Σότια Τζότου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και είπα να κρατήσω λίγο αυτή την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις. Αλλά με τον τρόπο του Μίμη Πλέσα. Χαιρετισμού στο Τζάντε, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent, στα 86,26 το αμερικανικό αργό. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Δημοσιονομική συνένεση και στήριξη ευάλωτων ζήτησε ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά το Eurogroup. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ολοκληρώνονται σήμερα οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη στα Λύκεια. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάμε να βγούμε μια βόλτα εκτός συνόρων, όχι σε αυτές τις ειδήσεις που βγαίνουν πολύ ψηλά στα ενημερωτικά site, όχι σε αυτές τις ειδήσεις που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ας πούμε, ξέρετε ότι στην Ιταλία οι εργαζόμενοι στις τέχνες απεργούν και για μισθούς και για δικαιώματα και για την Παλαιστίνη. Μετά την Biennale της Βενετίας έχουμε νέα κινητοποίηση στην Ιταλία που στρέφει το βλέμμα στην αρρώτη εργασία. Και συνδέει όλο αυτό με την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη. Σήμερα είναι η πανεθνική 24ωρη απεργία που συνδέει τις χαμηλές αμοιβές και την επισφάλεια του κλάδου του πολιτισμού με την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τι κάνανε στη Νέα Υόρκη? Οποιαδήποτε διαφήμιση έχει τεχνητή νοημοσύνη, έχει ηθοποιούς μέσω τεχνητής νοημοσύνης αντί για ανθρώπους, θα πρέπει με σαφή τρόπο να αναφέρει ότι έχει χρησιμοποιηθεί ψηφιακός performer, synthetic performer, για να μην ψινόμαστε εμείς και να βλέπουμε τα τέρατα και να λέμε «Μα πώς το έκανε αυτός αυτό, πώς έγινε αυτό, πώς έγινε εκείνο». Εάν δεν υπάρχει σήμανση που να λέει «Η διαφήμιση αυτή χρησιμοποιεί ψηφιακό ηθοποιό, υποκριτή, performer», θα παίρνει πρόστιμο η εταιρεία. Μου αρέσει. Κάνω like. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχραν Μαμντάνι, ζητάει να μπει τέλος στις άμαξεις με άλογα που διατρέχουν όλο το Central Park, διότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό ζώο που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας, σε βάρδια. Είχαν ανέβει, δεν ξέρω τώρα, 5, 6, 10 και δεν άντεξε το έρημο το άλογο και ξάπλωσε κάτω και έφυγε η ψυχούλα του και πήγε στον ουρανό. Αυτό το θέμα με τις άμαξες θέλω λίγο να το δούμε πιο γενικά και πιο ανοιχτά, και δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα άλογα και τις άμαξες, αλλά είναι απολύτως απάνθρωπο ένα πλάσμα να σέρνει 8-10 ανθρώπους. Είναι απολύτως απάνθρωπο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή την ομορφιά της βόλτας. Το κλείνω και αυτό. Να πάω στη Μάλτα που βουλιάζει από τουρίστες. Βλέπουμε μέσα από βίντεο και φωτογραφίες και στα social κτλ. Ακραίες εικόνες συνωστισμού σε παραλίες. Περπατήματα στα σοκάκια με τεμποδίων. Δεν το λες και τουρισμό αυτό τώρα. Δεν πας να χαρείς. Δεν το λες αναψυχή. Και η είδηση η φανταστική είναι αυτή που σας έλεγα χθες για το Σομαλό διαιτητή που τον έκοψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν του επιτραπεί είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποφάσισε λοιπόν η UEFA να είναι αυτός ο διαιτητής του Super Cup του 26. Ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa. Την έφερε από δεξιά ή από αριστερά η Ευρώπη. Αυτός είναι καινούριος Κωστής Μαραβέγιας. Το τραγούδι λέγεται «Κόκκινο Γκλίτερ» και στα στιχάκια έχει βοηθήσει και η Ζωέ Πρέ.

Και χτες το βράδυ, εκεί που σήκωσα το κεφάλι μου ψηλά να κοιτάξω τον ουρανό, είδα δύο αστέρια, το ένα ακριβώς κάτω από το άλλο. Ένα πάνω, ένα κάτω. Στην αρχή λέω δεν βλέπεις καλά. Μετά σκέφτηκα ότι είναι ντρόουν. Αλλά δεν κουνιόντουσαν, δεν πηγαίνανε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ψάχνω. Συνάντηση Αφροδίτης με Δία στον ουρανό. Είναι ένα από τα αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού. Θέλω να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι θα έρθουν και Περσίδες μέσα στο επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, η Αφροδίτη και ο Δίας, που είναι δύο από τους πιο λαμπρούς πλανήτες, είναι ορατοί, γιατί έχουν φτάσει χαμηλά στο δυτικό ορίζοντα και προσφέρουν ένα θέαμα το οποίο είναι ασύλληπτο. Το βλέπεις και με γυμνό μάτι. Δεν χρειάζεσαι ούτε τηλεσκόπιο, ούτε κιάλια, ούτε τίποτα. Ωραίο. Αν το έχετε λίγο στο νου σας σήμερα το βράδυ, σηκώστε το κεφαλάκι ψηλά. Δύο είναι, το ένα πάνω από το άλλο, το ένα κάτω από το άλλο. Αυτό. Εδώ η Ματίνα, η αστρονόμος μου λέει είναι λίγο πιο κάτω και ο Ερμής. Δεν τον είδα.

Από τη μια Ιρένα Βλαχοπούλου, από την άλλη ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Το τραγούδι του Γιάννη Αλιανίδη και του Μιμή Πλέσσα. Του Γιάννη Αλιανίδη ήταν και η ταινία, ούτως ή άλλως. Γιατί το έβαλε αυτό, γιατί η Μαργαρίτα έβαλε σε αυτό το «Δύο αδελφάκια είμαστε»? Διότι τέτοια μέρα ήρθε στη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, που δεν διέπρεψε μόνο στην κωμωδία. Για μένα δεν ήταν μόνο ηθοποιός της κωμωδίας. Δεν ήταν μόνο ηθοποιός του κινηματογράφου, δεν ήταν μόνο άνθρωπος των τεχνών που διακρίθηκε στο Σανίδι. Ήταν ένας ευγενής κύριος του πολιτισμού, που μας ήρθε από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που νομίζω ότι έχει μπει σε κάθε σπίτι, νομίζω ότι τον έχει γνωρίσει κάθε γενιά και τον έχει αγαπήσει κάθε γενιά, τον Ντίνο Ηλιόπουλο.

0: Καθόμουν και σκεφτόμουν ταινίες που έχουμε δει με τον Τίνο Ηλιόπουλο όλοι. Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, Θανασάκης ο πολιτευόμενος, Μακρύ Κωστέγη Κοντογιώργη, Δεσμυρική του προτιμούν κρύο, Φίλος μου Λευτεράκης, Το δόλωμα, Ο στρατής παραστράτησε. Προφανώς και ένας ρόλος που σημάδεψε την καριέρα του Τίνου Ηλιόπουλου είναι αυτός του Θωμά στο Δράκο του Νίκου Κούνδουρου. Που τον παρεξηγούν για αρχηγό του υπόκοσμου. Α, ναι, αυτό το αριστούργημα. Και έπαιξε και στο Μελισσοκόμο ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Έκανε το φίλο του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, του Σπύρου. Ηχογράφησε και δίσκους με σατυρικά του Γιώργιου Σουρή. Έγραψε μια ποιητική συλλογή. Δεν ήταν απλή περίπτωση ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Γιατί έχεις κολλήσει τώρα, δεν ξέρω γιατί. Κόλλησα. Και μ' αρέσει κιόλας.
1: Καλημέρα σου Αθήνα, καλό σου πρωί, στην κομψή σου.

Αυτό το τραγούδι λέγεται «Καλημέρα Αθήνα» και το έγραψε ο Γιώργος Οικονομίδης, τα λόγια του που τραγουδάει κιόλας, και ο Μίμης Πλέσας, και τραγούδισε μαζί με τον Τίνο Ηλιόπουλο και ο Νίκος Κούρκουλος. Όποιος ψάχνει βρίσκει, παιδιά, δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα Αθήνα, και όχι μόνο καλημέρα Αθήνα. Ανταποδίδουμε καλημέρες στη Σάμμο και στο Παλιό Καρλόβα, στο Ξυλόκαστρο, την Άμφισσα, την Τίνο. Καλημέρα στην Καβάλα και τους Συνοδοιπόρους, το φωνητικό συγκρότημα, στο Παλαιόκαστρο και στην Ελασσόνα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Αλεξανδρούπολη, την Πάρο, την Άουσα, τη Σιά, τη Θεά, του Αγίου Θεοδόρου, την Αράχοβα, τον Άγιο Νικόλαο, την Τζιά, τον Πόρο, το Λουτράκι, την Ανάβησο και τον Άγιο Νικόλαο, τη Νέα Σμύρνη, το Παγκράτη, το Περιστέρι, τη Βούλα, τα Εξάρχεια. Πολύ μεγάλη η παρέα και σήμερα το πρωί. Από το πρωί στο βράδυ, από το πρωί στη νύχτα. Αχ, αυτό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπ.

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι το τραγούδι της θάλασσας, η μελωδία του Γιώργου Σταυριανού, που θα ήθελα πάρα πολύ να φτάσει μέχρι την Άννα και την Άρτεμι, που κλείνουν τα 5 χρόνια τους σήμερα. Άννα και Άρτεμις, χρόνια πολλά.

Αχ, με μια βαθιά ανάσα να ξεκινήσει και η δεύτερη ώρα της Βόλτας, πρωινό Παρασκευής, Ιούνιος και 12 του μήνα, 163η ημέρα της χρονιάς. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο, 2-10-60-13-168-169. Ο τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, δεύτερο πρόγραμμα ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο κατευθείαν γρήγορα μέσω Viber. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Με το τραγούδι της θάλασσας ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της Βόλτας. Με χαμόγελα, 2, συνεχίζει. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που σήμερα και αύριο παρουσιάζει τη Λυσίστράτη του στο Ηρώδιο.

0: Για εσένα άλλο το θέμα.
1: Και δύο χαμόγελα και τρία και 13, γιατί βλέπω μία λίστα του οργανισμού European Best Destinations, δηλαδή η καλύτερη ευρωπαϊκή προορισμή, που επιβεβαιώνει ότι η Ελλαδίτσα μας στις 10 καλύτερες παραλίες έχει τις 5, τις μισές θέσεις τις καταλαμβάνει η Ελλάδα. Ποιες είναι οι πιο ωραίες παραλίες σύμφωνα με την μέτρηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση? Το Βουτούμι στους αντίπαξους. Και δεν είναι μόνο το Βουτούμι γαλάζιο, είναι όλη η αντίπαξη γαλάζιοι. Άλλη κατάσταση εκεί. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, εντάξει, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα επίσης στην Κέρκυρα. Πάλι τη Ρένα Βλαχοπούλου σκέφτηκα με την Παλαιοκαστρίτσα με τα τραγούδια. Αυτές λοιπόν οι 5 παραλίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά, είναι πληθώρα των κριτηρίων αυτή που βοηθάει στην αξιολόγηση. Πώς είναι η ποιότητα των νερών, πώς είναι η προσβασιμότητα, αν υπάρχουν διαθέσιμες δραστηριότητες, εντάξει, φυσική ομορφιά, αν είναι κατάλληλες για οικογένειες, αν υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος, αν τηρούνται οι κανόνες. Όλα αυτά συνυπολογίζονται, βέβαια και οι εμπειρίες των ταξιδιωτών, οπότε ορίστε και η αξιολόγηση. Καλό είναι 5 στις 10 να τις έχουμε εμείς. Καλό είναι. Αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι θα σας πω για την Αθήνα και την αξιολόγηση. Αυτά.

Λοιπόν, μου έστειλε ο φίλος μου Κώστας ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε χτες στο site της Athens Voice. Δεν ξέρω αν είναι και στην εφημερίδα. Ο τίτλος λέει «Αθήνα, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες παραπονιούνται για την ασχήμια της πρωτεύουσας». Ω, παλαιό, έλα να κάτσε λίγο να δούμε τι γίνεται. «Μην πάτε στην Αθήνα», λέει ο ιστότοπος Wonderlust Storytellers, «προτιμήστε το ναύπλιο». Μπαίνω μέσα να διαβάσω. Και λέει αυτό που νιώθουμε και φανταζόμαστε και καμιά φορά το ξεχνάμε κιόλας, γιατί η καθημερινότητα δεν βοηθάει πάρα πολύ. Μιλάει για δυσάρεστες εμπειρίες στην Αθήνα από τουρίστες, από ταξιδιώτες. Συστήνει να αποφεύγουν την Αθήνα. Λέει επισκεφτείτε το ναύπλιο, είναι και η Πίδαυρος κοντά, είναι και η Μυκήνης κοντά, είναι και η θάλασσα κοντά. Περιγράφουν οι τουρίστες την Αθήνα ως οριακά μεγαλούπολη που περιβάλλεται από προάστια και από χωριά με άναρχη διάταξη. Και γενικώς, για να το βάλω λίγο σε μια σειρά, τι βλέπει τουρίστα στην Αθήνα? Ο καλοπροαίρετος μπορεί να μην δει πολλά. Αυτός που την ψάχνει λίγο παραπάνω έχει βασικές παρατηρήσεις. Ας πούμε, τα μηχανάκια στο πεζοδρόμιο, το διπλό παρκάρισμα, η μηδενική ανοχή στα φανάρια, μπιπ στο δευτερόλεπτο που ανάβει το πράσινο, επιθετική οδήγηση, απότομο φρενάρισμα, φωνές χειρονομίας γαλλικά, παράνομη στάθμευση σε ράμπες αναπήρων. Πόσες μέρες λέμε γι' αυτό. Διαβάσεις, στοές, επιθετικά γκράφιτι. Στην Αθήνα, λέει, τα γκράφιτι δεν είναι τέχνη και τρόπος έκφρασης, είναι μαζικός βανδαλισμός. Σε αρκετές περιπτώσεις το έχω σκεφτεί κι εγώ αυτό. Επίσης, οι τουρίστες βρίσκουν ιδιαίτερα βρώμικη την πόλη. Δεν υπάρχει έγνοια ανακύκλωσης. Τα σκουπίδια είναι και μέσα στους κάδους και έξω από τους κάδους. Ανεξέλεγκτος όγκος από υπόλοιπα takeaways και σακούλες, ποτήρια κτλ. Μπάζα και έπιπλα χύμα στους δρόμους. Πολλά στενά πεζοδρόμια δύσβατα μοιάζουν με σταχτοδοχεία. Αυτά έτσι μας βλέπουν οι απ' έξω, έτσι. Γιατί ζούμε και εμείς στο συννεφάκι μας όλοι. Θέλει κι άλλα? Νομίζω χορτάσαμε.

Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον το άρθρο. Στο site της Athens Voice. Αθήνα, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες παραπονιούνται για την ασχήμια της πρωτεύουσας. Διαβάστε το.

Και εγώ ξέρω μια κακοκαιρία εξπρές που θα περάσει από 7 περιοχές. Αυτές θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας. Το κρίσιμο διάστημα είναι σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Αυτή η αλλαγή του καιρού φέρνει μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν την έχω ξανακούσει αυτήν την έκφραση. Κεραυνούς. Και πιθανές χαλαζοπτώσεις από το μεσημεράκι και το απόγευμα. Και έχουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Πρώτα από τα βόρεια ξεκινάει όλο αυτό και μετά κατεβαίνει προς τα κάτω. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα υπηρετικά από τη Λιβαδιά και βορειότερα. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας διαβάζω είναι Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια, Σποράδες. Και μάλιστα σε Εύβοια και Σποράδες, από ό,τι φαίνεται, τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και αύριο το πρωί. Αττική σε δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας. Πρόσκαιρα θα είναι τα φαινόμενα, τοπικά θα είναι τα φαινόμενα. Οι κρίσιμες ώρες είναι πάλι και εδώ, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απογευματάκι. Εντάξει, καλοκαιρινή μπορίτσα, δεν έγινε και τίποτα. Να δροσίσει λίγο και το αυτό που ζεσταθήκαμε πολύ, είχε και υγρασία. Ωραία, καλώς να ορίσει.

Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αυτό ήταν του Γιώργου Ρούσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης. Με Μάνου Χατζηδάκη θα φτάσουμε στους τίτλους, στη σύνδεση του δεύτερου προγράμματος με το Earth News Radio 105,8. Να ακούσουμε τίτλους και να γυρίσουμε για την τελική ευθεία της βόλτας. Αυτή η μελωδία λέγεται Στο Κότερο. Έχω. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θρίλερ στη Μέση Ανατολή. Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Στα 88,98 δολάρια το Brent. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Στη Βουλή σήμερα αναμένεται η εκλογή του Προεδρείου της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι του Μάρκου Βαμβακάρη με τη φωνή του Κωστή Μαραβέγια, με τη διασκευή των Imam Baldi. Θέλω να πάω λίγο στη Χίο. Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει μέχρι εκεί, δεν ξέρω αν έχετε πάει στον Ανάβατο. Ο Ανάβατος ήταν και είναι ένα χωριό, ένα απομεινάρι της Μεσαιωνικής Καστροπολιτείας. Μοιάζει με το Μιστρά. Και την περιοχή αυτή τη λένε Μιστρά του Αιγαίου. Μία γυναίκα ζούσε εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 35 χρόνια ζούσε στον Πειραιά και τα τελευταία 35 χρόνια έχει γυρίσει πίσω. Και ζούσε εκεί στον Ανάβατο, που για άλλους είναι ένα χωριό φάντασμα, για άλλους είναι ένα χωριό ποίημα. Και είχε εκεί τους 3.000 δίσκους βινιλίου της, είχε τα 4.000 CD της, είχε τα σκυλάκια της και είχε επιλέξει αυτή την Καστροπολιτεία ως μόνιμο τόπο για να ζει. Άκουγε τζαζ και μια φορά το μήνα κατέβαινε κάτω στην πόλη για να ψωνίσει. Την είχα γνωρίσει αυτή τη γυναίκα. Γιατί κάνω αυτή την κουβέντα? Γιατί έφυγε από τη ζωή. Το όνομα της ήταν Σμαράγδα Παπαστυλιανού και άφησε την τελευταία της πνοή προχτές. Την είδηση εγώ την έμαθα χτες. Κλείνει ένα κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του Άγιου τόπου, αυτού του Άγιου μέρους. Αν δεν έχετε πάει, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε. Είναι 16 χιλιόμετρα απόσταση από την πόλη της Χίου. Ο Ανάβατος είναι κρυμμένος για τα αδιάκριτα βλέμματα, είναι δύσβατος και θέλει και λίγο αντοχή για να ανέβεις προς τα πάνω. Σαν φρούριο ψώνεται το μεσαιωνικό αυτό χωριό. Ο Ανάβατος είναι στο κέντρο της Χίου και παρόλο που είναι έρημο το χωριό, είναι σαν να κουβαλάει όλη την ιστορία του νησιού μέσα του, στα σοκάκια του, στα γκρέμια του, στα απομεινάρια των σπιτιών. Έχει γραφτεί κομμάτι της ιστορίας του νησιού από την Επανάσταση του 1821 και τις σφαγές του 1822 μέχρι. Αυτά. Καλό της ταξίδι της κυρίας Σμαράγδας. Επίτηδες το είπα το κυρίας, μην με διορθώσετε, αφήστε με να το πω έτσι που θέλω.

Ξεκίνησε το Μουντιάλ χτες. Το είδατε? Δεν το είδατε? Το μάθατε? Δεν το μάθατε? Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική έληξε με 2-0 υπέρ της γηπεδούχου χώρας. Σε αυτό το Μουντιάλ που μας μαθαίνει και λίγο άλλους καινούριους κανόνες που ευνοούν το πιο γρήγορο παιχνίδι, δεν ευνοούν τις καθυστερήσεις, που υπάρχουν ομάδες που ξεκινάνε από το 20 να κάνουν καθυστερήσεις. Μέσα στα πολλά και τα ενδιαφέροντα, χτες ας πούμε ο διαιτητής, επειδή έχει μικρόφωνο, πώς το λένε, σαν ένα χιλόφωνο, εξήγησε κάποια στιγμή γιατί σφύριξε έτσι όπως σφύριξε, γιατί έδωσε κόκκινη κάρτα. Και το άκουσε όλο το γήπεδο. Όπως Αμερική, πώς κάνουν στο American Football, στο rugby. Ένα από τα ωραία στοιχεία του φεστιβάλ, όλα φεστιβάλ τα βλέπω, είναι φεστιβάλ ποδοσφαίρου, γιατί, μια χαρά είναι. Είναι και οι συμμετοχές μικρών χωρών και σε έκταση και σε αριθμό κατοίκων κτλ. Ας πούμε το πολύχρωμο Κουρασάο συμμετέχει. Ακούγεται πολύ το Κουρασάο. Άλλοι το λένε Κουρακάο, άλλοι το λένε Κουρασάο. Βρίσκεται στο νότιο μέρος της Καραϊβικής και εμείς το ξέρουμε ως προορισμό που συνδυάζει παραλίες, έχει μια γαστρονομία ενδιαφέρουσα κτλ. Έχει 155.000 κατοίκους και έχει και ομάδα που παίζει στο Μουντιάλ, στο Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου. Παιδιά, αυτό ας πούμε, εγώ το βρίσκω πολύ ωραίο. Το νησάκι αυτό πρέπει να ψάξεις για να το βρεις στο χάρτη, έτσι. Είναι το μικρότερο κράτος που έχει συμμετάσχει ποτέ μέχρι τώρα σε τέτοια αθλητική διοργάνωση, σε τέτοιο φεστιβάλ. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.

Το συγκρότημα λέγεται Lenegres Vert, το τραγούδι λέγεται Λεβόνου Πορτέρα. Με ελληνικά λόγια του Δημήτρη Παπαχαραλάμου και τη μουσική του Πάνου Παπαϊωάννου έγινε Ο Άνεμος Φυσά. Θα φυσήξει άνεμος, ωραίος και ευεργετικός. Και στα όρια, αλλά πάντως θα φυσήξει άνεμος, να αλλάξει λίγο ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω.

Και ακούμε Δημήτρη Ζερβουδάκη και μου έρχεται μια καλημέρα από τους νέους επιβάτες. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να συνδέσει τα δύο. Και από την Καλαμαριά και από το Λονδίνο. Καλημέρα στο Γιάννη που με συγκίνησε πάρα πολύ. Από τη Χίο. Χαίρετε στην Νίκαια της Λάρισα, στο Μόναχο, τη Θέρμη, τη Μυτιλίνη, στο Αγρίνο, την Κομοτηνή, τα Ίσθυμια, το Άργος, τον Αλμυρό, του Βόλου, την Νάπολη, τη Σέρε, την Κασάνδρα, πάνω στη Χαλκιδική, τον Ναύπλιο, την Ικαρία και τη Λαϊκή Ορχήστρα εκεί, τη Ρόδο, την Αλεξανδρούπολη, την Καστοριά, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τα Συνεφιασμένα Γιάννενα, το Ηράκλειο, το Διδημότυχο, την Κάτω Γατζέα στο Πήλιο και το Δημήτρη που διαβάζει για τις εξετάσεις του μεταπτυχιακού εκεί στις Αχαρνές, Μενίδη το λέμε. Και εκείνο το ίδιο κάνει. Χαίρετε στην Αγία Παρασκευή, την Καλυθέα, την Παιανία. Καλημέρα στην εταιρεία εκεί. Τον Άγιο Δημήτρη Ταπτυχιακό εκεί στις Αχαρνές. Μενίδη το λέμε. Και εκείνο το ίδιο κάνει. Χαίρετε στην Αγία Παρασκευή, την Καλυθέα, την Παιανία. Καλημέρα στην εταιρεία εκεί. Τον Άγιο Δημήτρη

Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ανοιχτές οι εκθέσεις. Σπύρου Τσικνιά 41 στο Αγρίνιο. Ωραίο είναι αυτό να συναντιούνται οι άνθρωποι. Και άμα έχουμε αφορμή τη σύγχρονη φωτογραφία, ένας λόγος παραπάνω. Έρχεται η Άντρη Βασιλιάδου εδώ στο δεύτερο. Νίκος Κλαβενίτης, Μαργαρίτα Μεντελινέου, χαιρετάμε, αποχαιρετάμε. Βόλτα ξανά το πρωί της Δευτέρας στις 8 ακριβώς. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλές βόλτες.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.

0: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε, τι σχέδια έχετε για την ημέρα, τι σχέδια έχεις, Ματίνα Κανελοπούλου που είσαι στον ήχο για την ημέρα, να κάνεις έναν καλό ήχο, να αποδώσεις αυτά τα οποία αξίζουν στο πρόγραμμα στο οποίο δουλεύεις και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είναι τα απλά και τα αγαπημένα, φίλοι μου αγαπημένοι, 5 λεπτά μετά τις 10 και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Εγώ και η Ματίνα είμαστε σήμερα, εντάξει, αλλά κάνουμε για 20 τουλάχιστον, εντάξει, 18 η Ματίνα, 2 εγώ. Θα πάμε μαζί ως τις 12, ξεκινήσαμε με το τιμόνι που το αγαπάμε. Με μια καλημέρα ιδιαίτερη στους επαγγελματίες της οδήγησης και βέβαια σε όλους όσους μπορεί να σας βρίσκουμε αυτή την ώρα στο δρόμο. Το τιμόνι, ναι. Το τιμόνι μπορεί να υπάρχει σε ένα αυτοκίνητο πάντα ακριβό, από αυτά τα οποία τα super cars, ας πούμε, που λένε και τα λοιπά, τα οποία είναι όνειρα θερινής νυχτός για κάποιους, τους περισσότερους, αλλά το τιμόνι μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα σαραβαλάκι. Πάει το μυαλό μου στο αυτοκινητάκι που είχε ο Ντόναλτ, το θυμόσαστε? Μα ήταν τόσο γλυκός και αυτός και το αυτοκινητάκι του.

Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το καινούριο αυτοκίνητο που πας και αγοράζεις, ας πούμε, και που τα έχεις τάξει έτσι, ντάγκα της, μου λένε, εκτός και το έχεις πάρει με δόσεις. Εννοείται ότι το αγαπάς, είναι καινούριο κοσκινάκι μου και που να σε κρεμάσω. Όμως, ακόμα δεν υπάρχει το συναισθηματικό δέσμο. Ενώ με το παλιό σαραβαλάκι. Έχετε περάσει τόσα και τόσα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, λοιπόν, ουσιαστικά γεννήθηκα, μεγάλωσα με ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα αυτό το αυτοκίνητο να το αλλάξει ο μπαμπάκας. Και τέλος πάντων αυτό κάπως κοινοποιήθηκε στην οικογένεια. Παιδιά, το τι κλάμα έριξα να μην φύγει το παλιό, αυτό που ήξερα εγώ, αυτό μέσα στο οποίο πέρασε τα πρώτα μου χρόνια της ζωής μου. Δεν ήθελα με τίποτα να το πουλήσουμε. Σαραβαλάκια λοιπόν, δεν υπάρχει και χρήμα να τα φτιάξουμε. Είχα τρακάρει κάπου στο τέλος του χειμώνα, ακόμα δεν το έχω φτιάξει. Όμως που θα πάει, θα το φτιάξω. Σαραβαλάκι αγαπημένο μου. Έχει γράψει και ο Ζαμπέντας ένα τραγούδι για το σαραβαλάκι το δικό του. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που είχε αγοράσει με πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Ήταν ένα Fiat με αριθμό κυκλοφορίας 114-208. Το έλεγε Μπεμπέκα, πολλοί βγάζουν ονόματα στο αυτοκίνητό τους ή στο μηχανάκι τους, κυρίως όμως νομίζω στο αυτοκίνητό τους. Είχε πολλά προβλήματα αυτό το αυτοκίνητο και είχε πολλά προβλήματα και ο Ζαμπέτας με τη γυναίκα του που δεν το ήθελε πια, ήθελε να αλλάξουν, ήθελε λόγω στάτους. Το έλεγε συνέχεια να πάρουν ένα, ότι τα έφαγε τα ψωμιά του, ότι όλη την ώρα θέλει συνεργείο, το έλεγε να αγοράσουν μια πολύ γνωστή μάρκα. Καλά, θα την πω. Του έλεγε συνέχεια: θέλω να πάρουμε μία Mercedes. Τη έλεγε αυτό: εμένα αυτό μου γουστάρει, δεν το πουλάω. Και τι έχει, ακόμα αντέχει και τέτοια. Η σύζυγος αργυρό επέμενε. Όχι, να το δω. Μπούρου. Μια μέρα λοιπόν έφτασε ο Πυθαγόρας στο σπίτι του Ζαμπέτα για να γράψουν μαζί, να δουλέψουν κτλ. Σκάει πάλι μύτη αργυρό με τα δικά τη. Μπούρου, δεν το θέλω. Θέλω Mercedes και τα ρέστα. Και τότε ανέθεσε ο Ζαμπέτας στον Πυθαγόρα να γράψει ένα τραγούδι γύρω από το σαραβαλάκι. Η στίχη του ήταν: το δικό μου το αμάξι ήταν φίνο και εντάξει και μου έκανε όλα τα κέφια και την τρέλα μου, όμως πέρασαν τα χρόνια και χτυπάνε τα μπιστόνια και μου το περιφρονάει και η κοπέλα μου.

0: Και για να δώσουμε και ένα τέλος στην ιστορία, την πικρή αυτή του Γιώργου Ζαμπέτα με το δικό του σαραβαλάκι. Μετά λοιπόν από εκείνο το σαραβαλάκι, ήταν όμως και αυτός, αγόρασε ένα άλλο κουπέ Fiat. Όμως τα παιδιά δεν χωρούσαν στο πίσω κάθισμα. Φαντάζομαι αυτή την Αργυρό. Λοιπόν, τη σύζυγό του. Με αποτέλεσμα μέσα σε 6 μήνες να αναγκαστεί να το πουλήσει. Τελικά θα το πούμε, αγόρασε μια κατάλευκη Mercedes με την κυρία Αργυρό να πλέει σε πελάγι ευτυχίας.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θα μου πείτε τώρα, παιδί μου, εδώ όλοι οι φίλοι, ο πλανήτης όλων σκυλείται, κινείται, και δεν κυλείται, κυλιέται, κινείται σε ρυθμούς μουντιάλ και εσύ μας μιλάς για σαραβαλάκια. Ναι, μιλάω για σαραβαλάκια. Αρχίνα ακόμα, δεν έχω πολύ ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Και βαριέμαι πάρα πολύ να βλέπω τις τελετές έναρξης πλην των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί έχω μία αγάπη. Έχω μία αγάπη, ας πούμε, στην τελετή έναρξη των δικών μας Ολυμπιακών Αγώνων και έχω και μία αγάπη στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στη Μόσχα. Ναι, γιατί είχα λατρέψει πάρα πολύ το Μίσα και όπως έκλαιγε ο Μίσα στις οθόνες, έκλαιγα και εγώ. Αυτό έχω να σας πω. Ήμουν παιδάκι και τον έβλεπα να κλαίει και ήταν, τι να σας πω, σαν να έκλαιγε ο καλύτερος μου φίλος. Λοιπόν, πάμε στο ψητό. Το Μεξικό έψησε τη Νότια Αφρική 2-0 και εμείς μήτε Πινάδα είδαμε, μήτε και Σάντσες όμως.

0: Welcome to Greece.
1: Ναι, welcome to Greece και καλά να περάσετε και ζήστε και το μύθο σα. Πώ έλεγε το τραγούδι μέσα, άσε το αύριο μέσα στα χρέη. Μόρα και το αύριο και το σήμερα και το, και το χθες μέσα στα χρέη. Τέλος πάντων, ήθελα να πω κάτι. Μια που μιλάμε τέλος πάντων για welcome to Greece και τι ωραία που είμαστε εδώ, που είμαστε μια άκρος εντάξει τουριστική χώρα. Πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ στηρίζεται στον τουρισμό. Διάβασα το εξής. Μία ελληνική παραλία στις 100 κορυφαίες του πλανήτη σύμφωνα με την κατάταξη Corona Beach 100 της εφημερίδας Sun. Σας έχω ξαναπεί ότι τρομάζω με αυτά, διότι ό,τι διαβάσουν πάνε και πλακώνουν. Δεν θα πω ποια είναι η παραλία, είναι μία πολύ αγαπημένη μου παραλία, αλλά αρκετά έχει αλλοιωθεί στο πέρασμα των χρόνων. Γιατί? Για τις ανάγκες του τουρισμού που δεν τους εξυπηρετεί τελικά, διότι όταν αλλοιώνεις το τοπίο, το οποίο αγαπάει ο άλλος, για το οποίο έρχεται και πληρώνει, άστα να πάνε. Θα μου πεις είναι όλοι έτσι αυτοί που έρχονται, από αλλού το ξεκίνησα και αλλού το πάω τώρα, θα σταματήσω λοιπόν. Υπάρχει μια τέτοια παραλία σε αυτή τη λίστα των 100, καλύτερον του κόσμου. Όπως είπα, δεν θα πω ποια είναι η παραλία, θα πω μόνο πως ξυπνησικήσαν.

καθημερινές στιγμές καλοκαιρινές είναι αυτές της Ελλάδας. Λοιπόν, το τι αγαπάω το ραδιόφωνο. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπώ αυτό το μέσον. Δεν θα ήθελα ποτέ να φύγω να πάω σε άλλο μέσον. Ραδιόφωνο, αγάπη μου μεγάλη, σαραβαλάκι αγάπη μου, ραδιόφωνο αγάπη μου. Μου έχει δώσει τόσες πολλές στιγμές συγκίνησης, έκπληξης και χαράς. Λοιπόν, λέγαμε για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών μας αγώνων και της λήξης βεβαίως. Το είδαμε όλο και το νιώσαμε, το χαρήκαμε, το στηρίξαμε, νιώσαμε υπερήφανοι, νιώσαμε πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Ήταν εξαιρετική δουλειά. Και ξαφνικά παίρνω ένα μήνυμα. Δεν το πιστεύω, δηλαδή, και μόνο που το διαβάζω. Άκου, Ματίνα. Σας μιλάει ο φαντάρος που τσούγκριζε με τον έρωτα στην κλεψίδρα των δικών μας Ολυμπιακών στην τελετή έναρξης. Και ο άγγελος στην τελετή λήξης. Έχω φωτογραφίες μπροστά μου και έχω φωτογραφίες και με το κορίτσι που ήταν η πρώτη με τα φίδια. Δεν έχω λόγια. Θα πω ότι τα μηνύματα μέχρι στιγμής κλείνουν με την πρόταση του άγγελου που λέει «Ακόμη ανατριχιάζω και βουρκώνω». Παιδιά, υποκλίνω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο podcast Today's Battlegrounds. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Στόχος μου τη Δευτέρα, όχι την Κυριακή, η χώρα να έχει κυβέρνηση, σημείωσε. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Θρίλερ στη Μέση Ανατολή, κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει η Τεχεράνη. Το Ισραήλ επιμένει. Η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορκίζονται στις 12.30 η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν έχω πει ακόμα τους τρόπους της επικοινωνίας μας. Θα τους πω money money. Το 2 10 60 13 168 και 169, παρακαλώ πολύ με σύνεση, διότι το κορίτσι μου εδώ, το ματινάκι μου, δύο χεράκια έχει, τι να πρωτοπρολάβει. Επειδή δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, απλώς η καλή της η καρδιά, καταλαβαίνετε, της Ματίνας, στο να βοηθάει σε όλα το κορίτσι μας. Κυρίως η επικοινωνία σήμερα μέσω Viber, παρακαλώ πολύ. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Μην ξεχνάτε την περιοχή σας, δεν θα δείξω άλλη ανοχή σε αυτό. Λοιπόν, επίσης βλέπω ότι έχει κλάψει το ζήτημα. Σύμπαν με το Μίσα, δεν έκλαιγα μόνο εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Άλλα λέει η θιά μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου. Άλλα ντάλα της Παρασκευής, το γάλα, καλή ώρα Παρασκευή που έχουμε. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άλλα με ένα λάμδα άνοιξε και άλλη μπουκάλα. Τίποτα, τίποτα, καμία επαφή, καμία επικοινωνία για τον Τραμπ, όσον ούπο πέφτουν οι υπογραφές. Και αυτό θα γίνει στην Ευρώπη με την παρουσία του Τζέιντ Βάνς, έχει όλο το σενάριο στο μυαλό του. Τώρα, από την άλλη, ποια συμφωνία, ποια Ευρώπη, ποιος Βάνς, λέει η Τεχεράνη. Η τιμή του πετρελαίου στην καθημερινή τραμπάλα, μία πάνω, μία κάτω, σήμερα είναι κάτω, αύριο βλέπουμε. Λοιπόν, πρώτο πολιτικό πρόσωπο που έπεσε μαζί με τα τείχη του σκανδάλου των πολεοδομιών, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Δεύτερο πρόσωπο, ο Γιώργος Διδασκάλου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, ο κύριος Διδασκάλου. Αμφότεροι να πούμε ότι παραιτήθηκαν. Αυτό που διάβασα θα σας μεταφέρω. Ναυσικά Χατζηδάκη, αρχιτέκτον μηχανικός, εκ των κατηγορουμένων, μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπου λόγω θεσμικής ιδιότητας προέδρευε ο κύριος Διδασκάλου. Αυτά ξέρω, δεν αντέχω άλλο, αυτά που βλέπω γύρω μου. Πάρα πολύ παρανομία ρε παιδιά, πάρα πολύ σκάνδαλο, πάρα πολύ δηλαδή πραγματικά. Δώστε μας το καλό παράδειγμα ρε παιδί μου, δηλαδή κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να είμαστε νομοτελείς, να είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε, τρέμουμε να ξεφύγουμε λιγάκι και γύρω μας γίνεται χαμός. Χαμός. Θα ρίξουμε μαύρη πέτρα πίσω μας.

όλους εσάς που αγαπάτε τόσο πολύ αυτό το τραγούδι. Μαύρη Πέτρα λοιπόν, Δημήτρης Μιστακίδης. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι η Μάρθα Φριτζίλα ήταν μαζί του, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι ξεχωρίζει. Καλημέρα στο Βίρονα και το Αμίντεο και το Πέραμα και την Λιγοπολή, τα Εξάρχεια, το Λίντς και τον Άλυμο. Καλημέρα στο Μαραθώκαμπο, στο συνεργείο της καρδιάς μας στη Ρόδο. Καλημέρα στη Μύκονο, τον Ασπρόπυργο, την Άξο, το Βίρονα, το Αγρίνιο, την Αθήνα. Μ' αρέσει που μου λέτε τη δική σας εκδοχή για το ποια είναι η καλύτερη παραλία της Ελλάδας που είναι μέσα στις 100 του κόσμου. Καθένας λέει τη δικιά του παραλία, στη δική του περιοχή. Δεν θα σας πω. Καλημέρα στο Αγρίνιο, στην Αθήνα, στο Άμστερνταμ, στο Σόλιγγεν. Το Σόλιγγεν έχει 12 βαθμούς Κελσίου και βροχούλα. Καλημέρα στην Πρέβεζα και το Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας, στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο της Κρήτης, το Νεοχωράκι της Σάρτας, Ροδίτσα, Λαμίας και Καλυθέα Χαλκιδικής. Καλημέρα στην Καβάλα. Η Καλυθέα μας πήρε μια φίλη μας από εκεί, έχει διατηρεί και κατάστημα. Και αυτό που ουσιαστικά ζήτησε σε σχέση με αυτό που ζει καθημερινά και που, που ζει και παρατηρεί και καταλαβαίνει ότι είναι ένα τρωτό σημείο, λέει λίγη περισσότερη προσοχή στην καθαριότητα της πόλης σε ό,τι έχει να κάνει με κάδους απορριμμάτων, ξεχασμένους κάπως, δεν ξέρω ότι δεν τους θέλει ο ένας, τους βγάζει έξω, τους θέλει ο άλλος, πάρ' τον εσύ και τέτοια. Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα, αλλά κάπως, δεν ξέρω εγώ, κάπως. Καλημέρα στην Γλώσσα Σκοπέλου, καλημέρα στην Αγία Παρασκευή, τη γειτονιά μας, τη Σύφνο, την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, την Ιερά Πέτρα, την Άνω Γλυφάδα, τις Σέρες. Έχω άλλα τόσα, αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα.

Πώς ξεκινάει το τραγούδι? Σε συνάντησα στο δρόμο και ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό. Τι σου είναι όμως το μυαλό, ρε παιδί μου, πραγματικά? Του λες να σταματήσει, δεν σταματάει. Ξεκινάει από όπου θέλει. Ή ξεκινάει από εκεί που θέλεις εσύ, αλλά καταλήγει εκεί που θέλει αυτό. Σε συνάντησα στο δρόμο. Σε συνάντησα στην πλάτη.

Λοιπόν, μου έστειλε ένα ωραίο του Αρκάη Γιούλη και θέλω να σας το μεταδώσω, μεταφέρω και να μας κάνει να σκεφτούμε και λιγάκι. Αν γερνώντας δεν έχεις προδώσει τις αλαζονικές βεβαιότητες της νιώτης σου, τότε έχεις προδώσει τα χρόνια που έζησες. Έτσι κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.

Όχι, λέτε πάντα λάθη. Θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τίτλος για τραγούδια, για άλμπουμ, για δίσκο του Αργύρη Μπακυρτσή και των Ημερινών Κολυμβητών. Και αυτόν είναι. Έτσι, από εκεί λοιπόν το όταν θα έρθει το καλοκαίρι. Live, έτσι ακριβώς όπως το ακούσαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει μια μικρή ιστορία. Μικρή, μη φανταστείτε. Την έχει διηγηθεί ο ίδιος ο Αργύρης Μπακυρτσής στην ιστορία του τραγουδιού. Μέσα το τραγούδι λέει κάτι που είναι πολύ ζώρικο, ρε παιδί μου. Λέει, όταν θα έρθει το καλοκαίρι, δεν θα έχω πλέον χέρι. Ένας φίλος λοιπόν του Αργύρη Μπακυρτζή, γιατρός, του είπε ότι αυτό ερμηνεύεται ως φόβος ευνουχισμού. Έτσι. Όμως αυτό είναι μια δεύτερη ανάγνωση, διότι η αλήθεια είναι ότι ο Αργύρης ο Μπακυρτζής είχε χτυπήσει το χέρι του παίζοντας ποδόσφαιρο και κινδύνευε να του το κόψουν, γι' αυτό και έγραψε αυτό το τραγουδάκι. Όπως καταλαβαίνετε, τα πάντα έχουν διπλή ανάγνωση και εμείς είμαστε εδώ για όσα πέφτουν στην αντίληψή μας να σας τα μεταφέρουμε 5 λεπτά μετά τις 11. Αυτός ήταν ο τρόπος που μας έβαλε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ματίνα, το Ματίνα. Μας, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Καλημέρα ξένα, καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε.

Θανάση Παπακοσταντίνου, Σαμάνος 2008 και βέβαια Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτά κάνουμε το Σάββατο και έτσι με αυτόν τον τρόπο μαζευόμαστε την Κυριακή και είναι κοντά το Σαββατοκυριακό. Οι συνειρμοί καταλαβαίνετε, όπως μου λέει και ένα, μας λέει και ένας φίλος μας εδώ, γι' αυτό λέει το μυαλό το λένε πίθηκο, γιατί πηδάει από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Είπαμε μεσίνεση λίγο σήμερα το τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς τα μηνύματα στο Viber. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Δεν έπαθε κάτι παραγωγός. Απλώς σας τα λέω έτσι, επειδή πρέπει να γίνει η αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες. Έχω να σας πω κάτι άλλο. Έχω να σας πω, ναι, συμβουλή για τα κλιματιστικά που διάβασα και λέω θα τους το μεταφέρω. Βέβαια κάθε χρόνο μας τα λένε αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο τα τηρούμε. Έχει να κάνει με αυτό το μείον 11. Όχι, να μην το βάλετε στους μείον 11 ή δεν θα ζήσετε. Λοιπόν, πρέπει να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό μας μέχρι 11 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και για οικονομία και για καλή απόδοση και για να πηγαίνουν όλα καλά και να υπάρχει μια, πώς να σας το πω, ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα σε εκείνο και σε εμάς. Δηλαδή, αν έξω έχει 35 βαθμούς, μέσα πρέπει να έχει το πιο πολύ 24. Αν έξω έχει 38, μέσα 27. Εντάξει, δεν έχει έξω 38 και το βάζεις στους 20, είναι λάθος. Μην επιμένεις, σου λέω, είναι λάθος. Αν και η επιμονή σου μερικές φορές μπορεί να βοηθήσει, αλλά σε άλλα πράγματα.

Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα στην Ιγρήτα Σερών, στο δρόμο είναι και μας ακούει. Καλημέρα στο Θετίδιο Φαρσάλων, έχεις γράψει Βασιλιάδου μάλλον. Εκεί είναι η ομάδα συντήρησης Ιερού Ναού και Ακούνα Δεύτερο. Φιλιά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλημέρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κερασιά της Αρκαδίας. Καλημέρα στη Μεσοράχη Σερών, Γιαννιώτη, 1050 υψόμετρο. Εκεί περιμένει πάρα πολλές ορτανσίες. Έγραψα πόσες, αλλά δεν βγάζει. 192 ορτανσίες να ανθίσουν. Παιδιά, σε αυτό το υψόμετρο κάνουν θαύματα οι ορτανσίες, είναι αλήθεια. Καλημέρα στην Κασάνδρα, στο Μόναχο, στη Νέα Μαργαρίτα, στη Γενέβη, το Αγρίνιο, τη Μεσσηνία. Στα Πετράλωνα, κάποιος εκεί ασχολείται με ντουλάπες. Καλημέρα στην Κόρινθο, την Πεύκη, τον Άλμο, τη Θεσσαλονίκη, την Πηλαία, Καπανδρίτη, Μήλο και Χαλκίνα Ξού. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη.

Όνειρο μαγικό. Κάποιοι ονειρεύτηκαν να την δουν ολοκληρωμένη, αλλά αυτό δεν έγινε. Εντάξει, δεν γίνονται και όσο ονειρευόμαστε, είναι η αλήθεια. Κάποιοι πάλι πίστευαν ότι η ολοκλήρωσή της δεν θα γίνει ποτέ. Να περιμένεις 144 χρόνια, χάνεις κάποια στιγμή και τις ελπίδες και την υπομονή σου. Και να που χθες το είδαμε το όνειρο, το δεστό όνειρο, το είδα το όνειρο. Σαγράδα Φαμίλια και Γκαουντί και ο πύργος του Ιησού Χριστού, ύψους 172,5 μέτρων, αναδεικνύει την εκκλησία στην ψηλότερη του κόσμου και στο ψηλότερο κτίριο της Βαρκελόνης. Δεν ξέρω αν είδατε στιγμιότυπα, όμορφα ήταν. Και ξέρετε κάτι, θέλω να μείνω λίγο και στον Γκάουντι αλλά και στο κτίσμα όλο αυτό. Όλα ξεκίνησαν το 1882 υπό την εποπτεία άλλου, του Φρανσουά Ντε Πάολο Ντελ Βιλάρ, τέλος πάντων κάπως έτσι, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός οραματίστηκε μια παραδοσιακή εκκλησία σε νεογοτθικό ρυθμό. Όταν παραιτήθηκε τον επόμενο χρόνο, ο Γκάουντι ανέλαβε και κατεύθυνε τα σχέδια προς μια πιο ριζοσπαστική κατεύθυνση, εφαρμόζοντας γεωμετρία εμπνευσμένη από τη φύση. Τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία. Ο Γκαουντί είναι θαμμένος κάτω από το αριστουργηματικό του έργο. Η Σαγκράδα Φαμίλια ανασκευάζεται εξ ολοκλήρου με δωρεές, να ξέρετε, έτσι έγιναν όλα. Η ξεχωριστή αρχιτεκτονική έχει προκαλέσει διχασμένες απόψεις, έτσι δεν άρεσε σε όλους. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο σεβαστά κτίρια στον κόσμο και είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, τον 20ο αιώνα δεν την εκτιμούσαν όλοι τόσο πολύ. Ο συγγραφέας George Orwell χαρακτήρισε τη Σαγράδα Φαμίλια ένα από τα πιο αποτρόπαια κτίρια στον κόσμο. Για άλλους, αυτό δεν μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ο Γερμανός αρχιτέκτονας Walter Gropius την περιέγραψε ως θαύμα τεχνικής τελειότητας. Δεν υπάρχουν ευθείες γραμμές ή οξείες γωνίες στη φύση. Επομένως, τα κτίρια δεν πρέπει να έχουν ευθείες γραμμές ή οξείες γωνίες, συνήθιζε να λέει ο Γκάουντι. Για τον Γκάουντι, η πρωτοτυπία δεν σήμαινε την επινόηση του καινούριου, αλλά, όπως υποστήριζε, την επιστροφή στην προέλευση, στο αρχέτυπο. Αυτός ο ναός, λοιπόν, παιδιά, δεν είχε ευθείες. Θέλω να σας πω κι άλλα όμως. Θέλω να σας πω κι άλλα για τον ίδιο τον Γκάουντι, αλλά μετά, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και η χαμηλή δασική έκταση επιχειρούν και εν αέρια μέσα. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα. Κοντά σε συμφωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει, η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Μέσα στον Ιούνιο ανακοινώνεται η πρώτη δημόσια μονάδα ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας στην Αττική, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο 1 εκατομμύριο ευρώ παράνομος τζίρος. Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια έως 31 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερη 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Επιστρέψαμε, είναι τελευταίο ημίωρο. Θέλω τόσα πράγματα να σας πω, δεν θα με φτάσει η ώρα. Όμως, επειδή είπα πριν, θα μείνουμε λίγο στον Γκάουντι. Εντάξει, μιλάμε για μια προσωπικότητα. Τώρα δεν μιλάμε. Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε κάποια πράγματα που μπορεί να μην τα ξέρετε. Ήταν αυστηρά χορτοφάγος, είχε εξασθενημένο νοσοποιητικό σε όλη τη ζωή του και γι' αυτό έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατροφή του, σε σημείο υπερβολής μάλιστα, χωρίς να έχει πάντα όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα. Βέβαια, άμα έχεις την υπερβολή στη ζωή σου, σίγουρα έχεις χάσει το μέτρο, σίγουρα δεν έχεις επιθυμητά αποτελέσματα. Λοιπόν, τον περνούσα συχνά για επέτη. Όσο ήταν νέος, ο Γκαουντί έδινε μεγάλη σημασία στην εμφάνισή του. Ντυνόταν με ακριβά και στυλά τα ρούχα και είχε διαρκώς περιποιημένα μαλλιά. Μια σειρά όμως από δύσκολες στιγμές, απώλειες αγαπημένων προσώπων, οικονομικές δυσπραγίες και άλλα, τον έκαναν να πάψει να ασχολείται με την εξωτερική του εμφάνιση, με αποτέλεσμα πολλοί να τον περνούν για επέτη όταν τον συναντούσαν στο δρόμο. Ήταν πολιτικά δραστήριος και στήριζε την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Ήταν ένας κακός φοιτητής στην αρχιτεκτονική της Βαρκελόνης. Ο διευθυντής μάλιστα της σχολής στην εποχή του είχε πει για εκείνον: «Δίνουμε αυτόν τον ακαδημαϊκό τίτλο είτε σε έναν ανόητο, είτε σε μια ιδιοφυΐα». Εντάξει, η ιστορία θα δείξει, είπε. Ήρθε η ιστορία και έδειξε μια αλήθεια. Ο Νταλή αγαπούσε τον Γκαουντί, αλλά ο Πικάσο τον μισούσε. Ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές ήταν λοιπόν ο Σαλβαντόρ Νταλή, πρωτοπόρος της σουρεαλιστικής τέχνης. Αντιθέτως, την τέχνη του Γκαουντί δεν εκτιμούσε και τόσο ο Πικάσο, ο οποίος μάλιστα, ακούστε το αυτό, έστειλε στο διάολο τόσο τον αρχιτέκτονα όσο και την Σαγράδα Φαμίλια. Άκου να δεις. Καλά, είπαμε να μην τον συμπαθείς, αλλά να τον στείλεις και στον εξώ από εδώ. Τέλος πάντων, ήταν πολύ θρήσκος ο Γκαουντί και να ξέρετε ότι πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να αγιοποιηθεί.

δεν πήγα ακριβώς να το αποφύγω. Είχα τη συνταγή κάτω από όλα αυτά τα χαρτιά που έχω μπροστά μου. Το ξέχασα. Εσείς όμως δεν ξεχνάτε. Γι' αυτό θα δώσω την συνταγή, αφού το θέλετε, για τα κουπέπια που λέγαμε χθες. Ελπίζω να έχετε πάρει όλοι τα κλιματόφυλλα. Χαρά. Χαρά κλιματόφυλλα, κάνουμε ντολμαδάκια, χαρά. Λοιπόν, καλά, το ματινάκι είναι μικρό ακόμα. Για 4 άτομα θέλουμε μισό κιλό κιμά ανάμεικτο, έτσι, χοιρινό και μοσχαρίσιο. Θέλουμε ένα κρεμμύδι, 3-4 όριμες ντομάτες, 3/4 της κούπας ρύζι, θα είναι ανάμεικτο όμως, δεν θα είναι μόνο του. 3/4 της κούπας ρύζι, καρολίνα και πιλάφι, για το, ξέρετε, αυτό το σπυρωτό. Θέλουμε αλάτι, πιπέρι, κανέλα σκόνη, 2 κουταλιές της σούπας δυόσμου, εγώ βάζω και παραπάνω γιατί μου αρέσει. Ένα ματσάκι μαϊντανό, εντάξει, όταν λέμε ένα ματσάκι, μην είναι ματσάρος, μα είναι ματσάκι. Λοιπόν, μισό ποτήρι χυμός λιμονιού, λίγο λάδι, αμπελόφυλλα για τύλιγμα. Τι κάνουμε, ξέρετε να ζυματάτε τα αμπελόφυλλα? Λοιπόν, τα πλένουμε καλά, βάζουμε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε νερό, καλά. Τα ρίχνουμε μέσα, μην φανταστείτε για πολύ, για ένα λεπτό, ξέρετε, να πάρουν αυτό το χρώμα το χακί. Και τα βγάζουμε. Λοιπόν, τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε τον κιμά και τον ανακατεύουμε συχνά μέχρι να πιει όλο το ζουμάκι του. Ρίχνουμε το αλατοπίπερο, την κανέλα, μη μου τη φοβηθείτε, είναι ωραία να ακούγεται η κανέλα μέσα, και το δυόσμο, εντάξει. Προσθέτουμε και τις ντομάτες και αφήνουμε να βράσει. Όταν πάρει βράση, ρίχνουμε και το ρύζι. Ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε να τραβήξει τα υγρά και μες στο τέλος ρίχνουμε και το μαϊντανό και τα ανακατεύουμε όλα αυτά. Έχουμε πλύνει τα αμπελόφυλλα, τα έχουμε κανονίσει όπως είπαμε, και στρώνουμε κάτω το αμπελόφυλλο, από την άγρια όμως, έτσι, όχι από την λία του μεριά, από την άγρια. Παίρνουμε με το κουτάλι, βάζουμε τη γέμιση, τυλίγουμε, φαντάζομαι, ξέρουμε να τυλίγουμε τα ντολμαδάκια. Τα στρώνουμε μέσα σε μια κατσαρόλα. Εγώ κάθε στρώση, πάνω από κάθε στρώση, βάζω και λίγο αλατάκι. Δεύτερη στρώση πάλι αλατάκι, τελειώνουμε. Περιχύνουμε με λαδάκι και με το λεμονάκι. Βάζουμε από πάνω και ένα πιάτο να τα πλακώνει όλα, για να μην αρχίσουν να διαλύονται όταν αρχίσει να βράζει. Αυτό είναι, παιδιά, αρχίζει βράζει. Μην φανταστείτε ότι θέλει και πολλή ώρα βράσιμο. Εντάξει, θέλει γύρω στη μισή ώρα. Τα σερβίρουμε ζεστά ή κρύα, με φετούλες λεμόνι, αγγούρι και γιαουρτάκι. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαι εγώ.

Ναι, καταλαβαίνω, μας ανοίγει η όρεξη. Ναι, ρε παιδί μου. Ακίτα τολμαδάκια εδώ μεταξύ φίλου μου αγαπημένοι είναι τόσο μπελαλίδικα και εξαφανίζονται σε χρόνο ρεκόρ. Λοιπόν, πάμε γύρω πίσω στο Μουντιάλ. Έγινε μία έρευνα για να δούμε ποιος θα βγει νικητής. Ο έρωτας ή το Μουντιάλ. Έρευνα λοιπόν δείχνει πως στο Μουντιάλ δεν υπάρχουν έρωτες. Και εξηγούμε. 6 στους 10, στην Ισπανία έγινε η έρευνα, 6 στους 10 ακυρώνουν το πρώτο ραντεβού. Μία από τις ερωτήσεις λοιπόν στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν όσοι συμμετείχαν ήταν σχετικά με το τι θα έκαναν αν το πρώτο ραντεβού με μία κυρία έπεφτε την ημέρα και την ώρα ενός πολύ σημαντικού αγώνα. Πρώτα απ' όλα, για μένα, έχεις τη λίστα με τους αγώνες μπροστά σου, το πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα προχωράς το ραντεβού. Εν πάση περιπτώσει, πάνω από το 60% παραδέχεται πως θα το ακύρωνε. Άκου να δεις τώρα. Ή θα το ανέβαλε, προκειμένου να το παρακολουθήσει. Ενώ, προσέξτε, το 80% αναγνώριζε πως αν τελικά πήγαινε στο ραντεβού, θα κοιτούσε συνέχεια το κινητό για να ενημερώνεται για την εξέλιξη του μάτς. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα πήγαινε καλά αυτό. Εντάξει, πρώτο ραντεβού να βλέπεις τον άλλο συνέχεια να κοιτάει. Όχι.

Λοιπόν, το τραγούδι φεύγει προς κάθε καπετάνιο, αλλά και όχι μόνο, προϊστάμενους και υφιστάμενους της θάλασσας. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μηδάνη, στον οποίο οφείλουμε το γεγονός ότι πέρασε το συγκεκριμένο τραγούδι, να το στείλουμε στο δεύτερο όροφο, εδώ σε εμάς. Και επίσης θέλω σε αυτό το σημείο να πω καλημέρα στην Ξάνθη, Σκοπιά Φλόρινας, Καρδαμή Λαχείου, Ασβεστοχώρη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Αγιώκαμπο εκεί στην Εύβοια, Εδιψώ, Κρανιά Ολύμπου, Φώκια, Κασάνδρα, Σικαριά, Αντίριο και Βύρονα και Πτολεμαϊδα, στο εργοστάσιο, στο κορίτσι μας, στο Σβάμπαχ που μας ακούει καθημερινά. Καλημέρα στον Κρόκο της Κοζάνης και το Χολαργό, την παραλία της Γλυφάδας, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης και τη Νέα Σμύρνη, το Κουτσελιό, το Τρίκορφο Γερακινής Χαλκιδικής, Άγρα Λέσβου. Όσο κλείνουμε την εκπομπή με Βίκυ Μοσχολιού και όσο θα ακούμε τα νέα ελληνικά με τον Παντελή Κεραμαριό και μια ολόκληρη παρέα εκεί πολύ γνωστών ηθοποιών να ερμηνεύουν το τι σημαίνει καλοκαίρι στα νέα ελληνικά του Χρήστου Παπαμιχάλη, εγώ θα συνεχίσω να απαντάω στα μηνύματά σας, να ξέρετε, δεν φεύγω. Ευχαριστώ όμως Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στον ήχο, ήταν η Άντρη Βασιλιάδα στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών, και αμέσως μετά από όλα αυτά στη ραδιοφωνική μας παρέα η Ελένη Γιαννοπούλου. Όμορφη Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 12.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα.

0: για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

να σου πω, αφού με έχεις πια ξεχάσει από καιρό. Είμαι στον κόσμο μου, στον κόσμο μου. Έτσι πέρασε ο καιρός, σαν χαμένος ναυαγός. Δίχως πρέπει και γιατί πόσο νοστάλγησα αυτή σου τη φωνή. Άκουσα πως έχεις κάποιον και μου πέσανε τα αυτιά. Και πως θες να ξεκινήσεις μια ζωή κάπου μακριά.

Και αυτό ήταν ο Βασίλης Ράλης που είπε θα έρθω και εμείς να είμαστε. Τον ακούσαμε και ήρθαμε ξανά. Τώρα ήρθαμε, δεν το τοποθετούμε στο μέλλον. Γιατί μας λείψατε κιόλας, μας λείψατε χτες, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε εδώ. Είχαμε στάσει εργασία στην ΕΡΤ. Οπότε να είμαστε τώρα εδώ, στην τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, σε αυτή την Παρασκευή, που το ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τις 12. Μα τι να Κανελοπούλου, εκείνη βλέπω απέναντί μου να φροντίζει τους ήχους μας. Μαζί της ξεκινάμε αυτή την εκπομπή της Παρασκευής, χωρίς όμως την Αργίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να απαντάμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις, αλλά θα έχουμε μια πρόταση για εσάς μέσω τηλεφώνου κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής. Θα έχουμε κάποιες ωραιότητες προσκλήσεις. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα τα πούμε όλα. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η επικοινωνία μας θα γίνει σε λίγο μέσα από την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Από το Messenger στο Facebook του δεύτερου προγράμματος επίσης επικοινωνούμε. Και για το Viber τι να σας πω, τα ξέρετε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, η μεγάλη μας παρέα και πάλι εδώ. Καλώς σας βρήκαμε ξανά.

Και αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης που άνοιξε τα πανιά, όπως άνοιξε πανιά και αυτή εδώ η εκπομπή. Ελπίζω να ήσασταν όμορφα χτες, ελπίζω να νιώθετε όμορφα σήμερα. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα σήμερα που είναι Παρασκευή. Ευτυχώς Παρασκευή και 12 του Ιούνιου, όχι Παρασκευή και 13. Για μια μέρα τη γλιτώσαμε, αν και δεν καταλαβαίνουμε και πολύ από αυτά. Πάμε να ανοίξουμε πανιά προς το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και μπόλικο αεράκι που θα βοηθήσει στο ταξίδι, αυτό με το ιστιοφόρο. Έρχεται καιρός αλλαγμένος, ήδη φαντάζομαι το νιώθετε. Μάλλον εκεί στα βόρεια, από το κέντρο της χώρας και πάνω, τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο αισθητά. Έχει κατέβει ένα ένα κύμα ψυχρού αέρα, το οποίο αντιμετωπίζει το θερμό κλίμα που έχουμε εμείς στα δικά μας τα μέρη, και όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η κόντρα, όλη αυτή η μάχη δημιουργεί αστάθεια. Το ψυχρό κύμα έρχεται από τα Βαλκάνια, αλλά αυτός ο πόλεμος στους ουρανούς δεν θα κρατήσει πολύ, θα είναι σύντομος. Σήμερα θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, άντε και αύριο, από εκεί και μετά θα ξαναγυρίσουμε στα καλοκαίρια, θα ξαναγυρίσουμε στις λιακάδες. Μέχρι τότε όμως να ξέρετε ότι οι μετεωρολόγοι περιμένουν βροχές, περιμένουν καταιγίδες και περιμένουν και, λέει, πολλούς κεραυνούς. Ας το έχετε κατά νου, και έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον για αυτό το διήμερο. Τώρα να σας πω ότι εμένα τουλάχιστον μου αρέσει αυτή η δροσιά, μου αρέσει αυτό το αεράκι, γιατί σκέφτομαι όλες τις υπόλοιπες μέρες και τους μήνες που θα έρθουν, που θα είναι έτσι καυτοί.

Και αυτή βεβαίως και ήταν η Ελένη Τσαλικοπούλου και μια από τις μεγάλες επιτυχίες που έφτιαξαν παρέα με τον Κώστα Λιβαδά. Και είχαν φτιάξει πολλές και είπαν να το επαναλάβουν και τώρα που μόλις κυκλοφόρησαν και όλο καινούριο κοινό δίσκο. Το Reunion έχουμε προτείνει και έχουμε ακούσει από εκεί. Αλλά σήμερα διαλέξαμε αυτά τα παιδιά των δρόμων, γιατί διάβασα ότι η σημερινή μέρα, η 12η μέρα του Ιουνίου, είναι αφιερωμένη κατά της παιδικής εργασίας. Είναι η παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας σε όλο τον κόσμο. Και αν δεν σε πάρει ο ρυθμός, ίσως και να ακούσεις τους στίχους που έλεγαν για τα παιδιά των δρόμων, αυτά τα λυπημένα παιδιά που στέκονταν στα φανάρια. 1,5 εκατομμύριο παιδιά περίπου είναι θύματα αυτής της στιγμής πραγματικά εκμετάλλευσης, γιατί δεν είναι και το ωραιότερο μικρά παιδιά να δουλεύουν και μάλιστα σε πολύ βαριές συνθήκες. Εκεί και όλα στην Αφρική, στην πλειοψηφία τους τα παιδιά εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και σε έτσι βαριές και αντίξωες συνθήκες. Οφείλουμε να το θυμηθούμε. Ήρθε και αυτό το τραγούδι, Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, και το επόμενο τραγούδι θα μπορούσε άνετα να είναι παιδικό, αλλά δεν είναι.

πάει η Γατούλα, πάει η Σερενάτα. Βεβαίως και ήταν η Αρλέτα. Τι να πεις από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Λυκνίζεσαι και μόνο που το ακούς τόσα και τόσα χρόνια. Από τότε που είχαμε πρώτο ακούσει αυτό το τραγούδι. Και μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Μαύρα ήταν και τα μαντάτα για όλους εδώ στην ΕΡΤ. Σαν χθες, πριν από 13 πια χρόνια. Και αυτός είναι και ο λόγος που χθες δεν ήμασταν μαζί. Γιατί οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ θυμήθηκαν και πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουν όλο αυτό που είχε συμβεί, αυτή την απίστευτη, την εντελώς απίθανη στιγμή που έπεσε μαύρο στη δημόσια τηλεόραση μιας ολόκληρης χώρας, και στην τηλεόραση και στη ραδιοφωνία και στα δικά μας, έτσι, για να τα θυμόμαστε και αυτά. Εγώ δεν ήμουν εκεί εκείνο τον καιρό, ήμουνα όμως με τον τρόπο μου εδώ, όπως και χιλιάδες κόσμος. Ήμασταν εδώ, άλλοτε στα προάβλια και άλλοτε στα ραδιοφωνικά στούντιο, και είχαμε έρθει και όλοι έστελναν με αυτόν τον τρόπο την αποδοκιμασία τους σε αυτό που έγινε, σε αυτή την πρωτοφανή και ευνίδια πράξη που άνοιξε μια βαθιά πληγή που σε πολλές περιπτώσεις παραμένει ανοιχτή. 2 χρόνια κράτησε όλο αυτό το κακό, για να ξαναδούμε και να ξανακούσουμε κανονικά. Αποδείχτηκε όμως και η δύναμη της ενότητας και η αγάπη προς την δημόσια τηλεόραση και τη ραδιοφωνία, η αγάπη όλων μας και η ανάγκη να είναι εδώ, να είναι εδώ και να είμαστε μαζί και να προχωράμε μαζί. Ένα μαύρο πουλί πετάει στο στούντιο από τότε, εδώ και 13 χρόνια, και μαζί του κλείνουμε το πρώτο ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκενώνεται το αεροδρόμιο του Αμβούργου στη Γερμανία λόγω περιστατικού που συνδέεται με την ασφάλεια σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία. Αρχίζει σε αυτή την ώρα η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε podcast. Το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα εξαρτηθεί από τη δική μας αποτελεσματικότητα και ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κοντά σε συμφωνία οι ΗΠΑ και Ιράν παγώνουν προς το παρόν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ επιμένει η συμφωνία πρέπει να σημαίνει τερματισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν στα 88,98 δολάρια το Brent. Στον εισαγγελέα αυτή την ώρα συλληφθέντες το παράνομο εργαστήριο σε υπόγειο φαρμακείο στο Χαλάνδρι στο 1 εκατομμύριο ευρώ ή παράνομος τζίρος. Υποέλεγχο η φωτιά στην πλάκα Κερατέας. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στην Αττική και στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο στούντιο, δεύτερο ημίωρο. Σήμερα γιορτάζει και ο Ονούφριος, έτσι. Να το λέμε, να το θυμόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς με αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα αυτό το όνομα. Και μια που γιορτάζει, ας το θυμόμαστε. Ας θυμόμαστε ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να συναντηθούμε και με τον αγαπημένο ηχολήπτη που ήρθε τώρα και πήρε τη σκυτάλη. Σωτήρης Παναγιώτου, το όνομά του. Μαύρα μάτια κάναμε κυριολεκτικά. Όχι όπως αυτό το μαύρο της ΕΡΤ, αλλά μαύρα μάτια κάναμε για να τον δούμε. Νάτος εδώ ήρθε και θα φροντίζει μέχρι το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής τον ήχο μας, πάντα πολύ ωραία. Φίβος Δελιβοριάς ξεκίνησε αυτό το ημίωρο. Ο Φίβος Δελιβοριάς σε άλλο ρόλο, κυριολεκτικά φέτος, αυτό το καλοκαίρι, καθώς συμμετέχει σε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή της, και σε μια παράσταση θεατρική στην Ειρήνη, το Αριστοφάνη, όπου ο Νίκος Καραθάνος σκηνοθετεί, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου είναι βασικοί συνένοχοι αυτής της παράστασης, παρέα με μια πλειάδα έτσι εξαιρετικών ηθοποιών, μια παράσταση που θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Σταμάτης Κραουνάκης φέτος. Πάλι Αριστοφάνης, πάλι με Αριστοφάνη έχουμε να κάνουμε. Ο Σταμάτης Κραουνάκης συναντά τη Λυσιστράτη και βρίσκονται σήμερα και αύριο όλοι οι συντελεστές στο Ηρώδιο. Μάλιστα εκεί θα είναι και η Δήμητρα Γαλάνη στο ρόλο της θεάς Αθηνάς. Μια νέα μουσική ανάγνωση αυτής της διαχρονικής κωμωδίας του Αριστοφάνη, με την υπογραφή βεβαίως του Σταμάτη Κραουνάκη, και αυτό μοιάζει επίσης πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα και αύριο στο Ηρώδιο, το οποίο Ηρώδιο το αποχαιρετούμε τελικά οριστικά αυτό το καλοκαίρι, μετά από κάποιες παραστάσεις, για 3 ή και περισσότερα χρόνια, για τις εργασίες που από πέρσι λέγαμε ότι θα γίνουν. Φέρνουμε όμως εδώ το Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Νομίζω ένα τραγούδι που σφραγίζει την συνεργασία και τη φιλία τους όλα αυτά τα χρόνια.

Τι ωραίο τραγούδι και πόσο αγαπημένο, έτσι τραγούδι ανοιχτής καρδιάς. Αυτά ήταν τα Καντήλια. Και σας έλεγα ότι και ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Σταμάτης Κραουνάκης καταπιάνονται φέτος, ο καθένας με τον τρόπο του, με τον Αριστοφάνη. Και ο Αριστοφάνης με τις κωμωδίες του περιέγραψε έτσι πολύ δύσκολες στιγμές που ζούσαν και τότε οι άνθρωποι, πολεμικές στιγμές, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό και με αυτό το καταπληκτικό του χιούμορ και με αυτή τη σάτυρά του. Ειλικρινά δεν ξέρω αν ζούσε σήμερα ένας Αριστοφάνης τι θα έλεγε με όλα αυτά που γίνονται με τους πολέμους. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ έδινε τελεσίγραφο στο Ιράν και έλεγε ότι θα πλήξει πάρα πολύ σκληρά χτες το βράδυ την Τεχεράνη και άλλες πόλεις της χώρας. Και υπήρξε μάλιστα και μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση, είχε παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν και οι χώρες αντάλλασαν χτυπήματα. Σήμερα ήρθαν πάλι τα ίδια. Αυτά που έλεγε η Αμερική, που λέει η Αμερική και ο Τραμπ όλο τον τελευταίο καιρό. Πριν μας έλεγε σε μια εβδομάδα θα έχουμε ειρήνη, μετά σε τρεις μέρες, μετά σε δύο, μετά σε πέντε. Τώρα λέει πάλι ότι σε δύο μέρες θα έχουμε ειρήνη. Ειλικρινά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον εμένα θα με ενδιέφερε πολύ, να δω τι θα έγραφε ένας Αριστοφάνης του καιρού μας για όλα αυτά που γίνονται. Γιατί αυτά υπερβαίνουν την κωμωδία, υπερβαίνουν τη γελοιότητα και δυστυχώς κρύβουν και πολλές τραγωδίες μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο σκηνικό. Τι να πεις, Δήμητρα Γαλάνη έρχεται, μια που την αναφέραμε. Όχι ως Θεά Αθηνά, που θα είναι στη λύση στράτη του Κραουνάκη, αλλά εδώ με το Σταύρο Ξαρχάκο.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Thank you.

Και να τα χειροκροτήματα και να τα σε ευχαριστίες και να φανταστείς ότι από τότε έχουν περάσει πάνω από 30 χρόνια. Από τότε που πρώτο ακούσαμε αυτό το τραγούδι, από τότε που πρώτο συναντηθήκαμε στις συναυλίες με αυτό το συγκρότημα που έχει πάντα κάτι ιδιαίτερο να μας φέρει. Είναι τα υπόγεια ρεύματα, είχαν και πολύ πολύ ωραίο όνομα. Και τα υπόγεια ρεύματα αύριο το βράδυ, Σάββατο, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιούν μια μεγάλη συναυλία, η οποία είναι ολόκληρη αφιερωμένη στην ποίηση και μαζί στην κυκλοφορία του καινούριου τους δίσκου, που επίσης είναι αφιερωμένος στην ποίηση. Οργή λαού είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ των υπογείων ρευμάτων. Πάντα αγαπούσαν την ποίηση. Τώρα έχουν φτιάξει και έναν ολόκληρο δίσκο με πολλούς και ξεχωριστούς Έλληνες ποιητές να συμμετέχουν. Ο τίτλος του δίσκου από τον Κωστή Παλαμά. Πάνω στη σκηνή θα είναι και εκλεκτοί σύντροφοι και συνοδοιπόροι των υπογείων ρευμάτων. Θα είναι η Μαρία Παπαγεωργίου, θα είναι η Αγγελική του Μπανάκη, ο Άλεξ Κέι και ο ηθοποιός Ερίκος Λίτσης. Και αυτή είναι η πρότασή μας, αυτή είναι η πρόταση που σας έλεγα. Έχουμε προσκλήσεις για εσάς για την αυριανή μεγάλη συναυλία των υπογείων ρευμάτων στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προσκλήσεις τις οποίες θα αποκτήσετε μόνο με έναν τρόπο. Αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά τώρα στο 210 60 13 168 και 9. Αν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, θα πάρουμε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και αύριο θα παρακολουθήσετε μια πραγματικά πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία των υπογείων ρευμάτων με εκλεκτούς καλεσμένους. Η σκηνή της Τεχνόπολης και εκεί η ποίηση θα μετατραπεί, όπως υπόσχονται τα υπόγεια ρεύματα, σε ζωντανή εμπειρία. 210 60 13 168 και 9. Και εμείς ακούμε ένα ακόμη τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα, από το καινούριο τους άλμπουμ. Αυτός είναι ο Ξεπεσμός, Κωστής Παλαμάς στους στίχους.

Αυτά ήταν τα υπόγεια ρεύματα. Αυτός ήταν ο ξεπεσμός. Και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ενώ εσείς επικοινωνείτε μαζί μας για τις προσκλήσεις για αύριο στην Τεχνόπολη και την ποιητική συναυλία των υπογείων ρευμάτων. Διπλές προσκλήσεις για αύριο. Εξακολουθούμε και παίρνουμε ονόματα. Κλείνουμε το ημίωρο με Μεσχέ Μινιμάλα και με Ρόζι Μπλου και Tonight. Και έχουμε μία ακόμη ώρα μαζί, μέχρι τις 2.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε ξανά και χαίρομαι που σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Πήρα μήνυμα ότι το αγαπάτε και είχαμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε παρέα. Ήταν η Μαρίζα Ρίζου, ολόδικο της το τραγούδι, με τρόπο λίγο διαφορετικό από αυτόν που μας έχει συνηθίσει. Πάλι στα λόγια μας ερχόμαστε δηλαδή. Πάλι με το «Πες μου» ξεκινήσαμε και στα δικά σας λόγια θα βρεθούμε επίσης, αφού πρώτα σας πω ότι ο Σωτήρης Παναγιώτου επιμένει και φροντίζει τους ήχους μας. Η Ελένη Γιαννοπούλου παραμένει στο μικρόφωνο και τις επιλογές έως τις 2. Δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε άλλο τηλεφωνικά για τις προσκλήσεις. Είχαμε πολλές, 10 διπλές προσκλήσεις δώσαμε και μία ακόμη παραπάνω. Οπότε δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε άλλο. Καλά να περάσετε εσείς που αποκτήσατε διπλή πρόσκληση για αύριο το βράδυ στις 9 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, παρέα με τα υπόγεια ρεύματα και τους καλεσμένους τους. Και εδώ, στα δικά σας λόγια, τα οποία όπως πάντα είναι υπέροχα και μας λείψανε και χτες. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο στις Σικές, στο Πέραμα, στο Γαλάτσι, στο Πλατή Καμποστιλάρισα, στο Ξυλόκαστρο, στο Μεσολόγγι, στην Τρίπολη, στη Βόρεια Εύβοια, στη Χίο και την Ικαρία, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στο Μάτι και τη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα και τον Εύωσμο, στον Καστανά στη Θεσσαλονίκη και στην Πτολεμαίδα, στην Καρδίτσα και την Κέρκυρα, στο Ζωγράφου και τη Λαμία και σε ένα πολύ γλυκό μήνυμα που έρχεται από ένα κουζινάκι στην Κυψέλη. Εκεί η κόρη αφιερώνει στη μαμά που ζει στα Άβδυρα της Ξάνθης και της λέει ότι φτιάχνει με δική της συνταγή εκείνο το πολύ ωραίο ραβανί με το Ινδοκάριδο. Πολύ γλυκό μήνυμα, πολύ γλυκή αφιέρωση. Έχουμε κι άλλα σιγά σιγά στην πορεία. Και τώρα δεν λέμε λόγια.
1: Μη μου το πεις. Οι πάλι μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

0: στα χέρια των παιδιών. Όμορφη είναι αυτή η στιγμή, να το ξαναπώ. Όμορφη να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω τις μέρες τις παλιές.
1: Οι μέρες οι παλιές και οι παλιοί μας φίλοι, πάντα μια συγκίνηση όταν ακούμε το Διονύση Σαββόπουλο, ειδικά σε κάτι τέτοια τόσο αγαπημένα τραγούδια που σχεδόν κάθε στίχος έχει μείνει και είναι μέσα μας, τον κρατάμε μέσα μας σαν σύνθημα. Και αυτό το τραγούδι που προηγήθηκε είχε πολλά τέτοια έτσι εσωτερικά συνθήματα. Αυτή ήταν η παλιή μας φίλη, παλιός αγαπημένος μας φίλος, και το επόμενο τραγούδι στην αρχική εκδοχή του βέβαια, έτσι όπως το είχε δημιουργήσει ο Tim Buckley, ένα από τα πιο όμορφα, από τα πιο ονειρικά τραγούδια ενός σπουδαίου δημιουργού, ο οποίος δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ νωρίς από αυτή τη ζωή και από αυτόν τον κόσμο. Το γνωρίζαμε ως Φαντασμαγκόρια in two. Τώρα θα το ακούσετε με στίχους ελληνικούς, έτσι όπως το διασκεύασε ο Πάνος Κατσιμίχας. Έκανε τον τίτλο του «Φωνές των ανέμων» και κυκλοφόρησε πριν από πολύ λίγες μέρες. Για έλατε να ακούσουμε πώς διασκευάζει ο Πάνος Κατσιμίχας τον Tim Buckley. Όσο για τις φωνές των ανέμων θα έχουμε πολλές.

Και βέβαια ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, μια από τις έξοχες πραγματικά διασκευές. Σε τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, και αυτή ήταν η αγάπη. Και ελάτε να μιλήσουμε για την αγάπη, αυτό το Σαββατοκύριακο ειδικά. Ελάτε να μιλήσουμε για την αγάπη για όλους. Αυτό είναι το νόημα του Pride που θα έρθει ξανά και θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο. Ιούνιος, ο μήνας της ομοφιλόφιλης περηφάνειας σε ολόκληρο τον κόσμο, και τα Pride που διοργανώνονται παντού στον κόσμο φυσικά βρίσκονται και στην Αθήνα. Το Athens Pride, το οποίο μετρά φέτος 21 ολόκληρα χρόνια, διοργανώνεται αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος και όλη η μέρα θα είναι μια γιορτή. Σε αφορά είναι το κεντρικό σύνθημα των εκδηλώσεων φέτος για το Athens Pride. Σε αφορά και μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως προτιμήσεων ερωτικών, γιατί είναι μια γιορτή της συμπερίληψης, είναι μια γιορτή της ισότητας, είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, και μαζί βεβαίως είναι και μια υπενθύμηση ότι τα δικαιώματα, η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε δεδομένα, και ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις που τη σεξουαλικότητα δεν την επιλέγεις ούτε μπορείς να την αλλάξεις, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς που ακόμη κινδυνεύουν άνθρωποι για τον προσανατολισμό τους και για τις επιλογές τους στην αγάπη. Είναι ένας ακόμη λόγος που το Pride, που το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας πρέπει να υπάρχει. Το φετινό Pride αύριο Σάββατο στο Σύνταγμα με κεντρικό σύνθημα «Σε αφορά». Και έγιναν διάφορα με το Pride φέτος, θα σταθούμε σε λίγο, γιατί τώρα θέλουμε να ακούσουμε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος και εκείνος αύριο, ανήμερο του Pride, θα βρεθεί στην σκηνή του release Athens και τον περιμέναμε. Ο Chris Isaac στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού αύριο το βράδυ. Και τραγουδά και εκείνος για αυτά τα αδύναμα παιχνίδια που παίζει η ζωή. Και να λησμώνει το τραγούδι.

Και μια που είναι μια από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, σίγουρα θα ακουστεί αυτό το τραγούδι αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Chris Isaac έρχεται αρκετά χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε αυτό το τραγούδι, είναι αλήθεια, το και τα άλλα του. Αλλά έρχεται και θα βρίσκεται στη σκηνή του Λυκαβιτού με αυτά τα απίστευτα παιχνίδια που παίζει η ζωή. Λέγαμε εδώ και με το Σωτήρη πόσο δύσκολο είναι ερμηνευτικά αυτό το τραγούδι, ειδικά όταν το λες live. Για να δούμε πώς θα το πει ο Chris Isaac. Πρέπει να έχει συνηθίσει όμως Σωτήρη, γιατί το λέει παντού. Δηλαδή, σίγουρα, αφού είναι από τα πιο αγαπημένα τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει. Λοιπόν, έλεγα για το Pride και υπήρξε ένα μελανό σημείο στην αυριανή γιορτή. Υπήρξε η απόφαση της Τάση να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Pride στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας. Εκεί δηλαδή που στα μετρό όλου του κόσμου, όποτε πραγματοποιείται Pride και όχι μόνο στα μετρό και σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους δρόμους, είναι ανιρτημένες οι αφίσες, εδώ αποφασίστηκε για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, σε αυτό το μέσο μεταφοράς που ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κάθε μέρα, να μην αναρτηθούν αφίσες και δεν υπήρχε μάλιστα και καμία απολύτως εξήγηση. Η αλήθεια είναι πως ό,τι και αν πιστεύουν οι υπεύθυνοι αυτής της επιλογής, δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιοι χωράνε και ποιοι όχι στους δημόσιους χώρους και έτσι να δημιουργούνται προϋποθέσεις για να μείνουν κάποιοι αόρατοι, για να αποκλειστούν. Μιλάμε εδώ για την ίδια εταιρεία που πολύ πρόσφατα, το 2020, είχε επιτρέψει να προβληθούν στους χώρους του μετρό κάτι αλυσμόνητες πραγματικά αφίσες ενάντια στις αμβλώσεις, δηλαδή ενάντια στο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ορίζει τη ζωή και το σώμα της. Μάλλον είναι ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος να συμβαίνουν κάτι τέτοια, δηλαδή για τη στάση που έχει τα δικαιώματα στο μετρό, τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού αξίζουν την προβολή στους χώρους, ενώ του γεννημένου παιδιού που είναι ΛΟΑΤΚΙ και βιώνει βία, αποκλεισμό, ομοφοβία, bullying, που δεν αντέχει όλα τα παραπάνω, που καμιά φορά πέφτει από μπαλκόνια, εκείνου του παιδιού που δεν έχει βρει ακόμη τη δύναμη να κάνει το coming out του, έτσι όπως λένε ωραίοι δημοσιογράφοι στον τύπο που διάβασα. Λοιπόν, αυτό το παιδί δεν έχει θέση στο δημόσιο χώρο, δεν έχουν θέση οι διεκδικήσεις του και τα δικαιώματά του, δεν υπάρχει χώρος γι' αυτό στο μετρό. Αλλά δεν πειράζει. Η γιορτή θα γίνει και θα είναι μεγάλη και πολύ πολύ ωραία. Κλείνουμε με άλλη και στην πρωτοψάλτη. Για τα δικαιώματα και για την ελευθερία. Φτάνουμε έτσι μέχρι τους τίτλους και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση αυτή την ώρα στους Θρακομακεδόνες. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν ακόμα και την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων που επιβάλλουν στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 87 δολάρια το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν πριν από λίγο τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στο podcast Today's Battlegrounds. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε, 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένα πολύ ωραίο ντουέτο, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Χίλια περιστέρια πέταξαν στον ουρανό του στούντιο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και μαζί τους ξεκίνησε και η δικιά μας πτήση, τελευταία πτήση για αυτή την εβδομάδα, τελευταίο ημίωρο. 36 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου που διασκεύασαν τόσο όμορφα αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου θα βρεθούν και θα δώσουν κοινή συναυλία στο τρένο, στο Ρουφ και θα είναι πραγματικά πολύ πολύ ωραία. Θα ανέβουν στην υπαίθρια σκηνή της αποβάθρας του τρένου στο Ρουφ αύριο λίγο μετά τις 8. Ας το έχετε κατά νου. Εμείς είμαστε εδώ και προχωράμε. Έχω πολλά και ωραία δικά σας μηνύματα στα οποία θέλω να σταθώ. Καταρχάς να στείλω χαιρετισμούς στους Τρακομακεδόνες. Δεν είχα κάποια κλίση, κάποιο μήνυμα από εκεί, αλλά πέφτει λέει βροχή και χαλάζει, οπότε τι να σας πω, θα περάσει και μπορεί να έρθει και προς τα δικά μας τα μέρη σιγά σιγά όλο αυτό. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο τώρα στην Περαία στη Θεσσαλονίκη, στον Εσωπό στη Λακωνία, στο Φίλο με τα ποιηματάκια του, στην Ερμιόνη, στην Καστοριά, στα Σπάτα, στη Νέα Πέραμο στην Καβάλα, στη Ζάκυνθο και την Πετρούπολη, την Κοζάνη και τη Βούλα, την Πηλαία, την Ικαρία ξανά, τον Κορυδαλό, τη Σαμοθράκη και το Αίγιο. Έχω και άλλα και ελπίζω να προλάβω να σας απαντήσω, γιατί περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Γενικά, ο καιρός περνάει πολύ πολύ γρήγορα. Πριν πέταγαν χίλια περιστέρια, έλατε τώρα να πετάξουν θαλασσοπούλια και οι πολύ ωραίες μουσικές και η φωνή του Κωστή. Κωστής Σκέτο.

Τι ωραίο ο Κωστής, τι ωραίο αυτό το τραγούδι, Ζεφυρολίμανο. Ο τίτλος, και ο Κωστής ήταν ένα από αυτά τα τρία υπέροχα παιδιά που έτυχε να δω την Τετάρτη ζωντανά στο υπέροχο, στο μαγικό θεατράκι εκεί στο κέντρο της πόλης, στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του Φίχιλ Φέστιβαλ. Ήταν ο Κωστής, ήταν ο Σταύρος Τσαντές, ήταν και η Σόφι Λάιζ και έφτιαξαν μια πραγματικά πολύ ωραία συναυλία. Νέα παιδιά, έτσι με νεανική φόρα, με ορμή, αλλά και με ευαισθησία και με ποίηση και με πραγματικά πολύ όμορφα τραγούδια. Σκεφτόμουν όταν τους άκουγα ότι μπορεί να μην πρόλαβαν το Χατζηδάκι ή τον Τσιτσάνι και τον Βαμβακάρι, όμως το αίσθημα ήταν όλο εκεί, όπως επίσης και η Θαλασσινή Άβρα. Όλη η συναυλία και τα ποίηματα και τα τραγούδια ήταν αφιερωμένα στη θάλασσα, στο καλοκαίρι, και πραγματικά νιώσαμε όσοι βρεθήκαμε εκεί σαν να κάναμε διακοπές. Ελάτε να ακούσουμε και τον Σταύρο Τσαντέ. Εδώ η δικιά του θάλασσα, από έναν δίσκο που είχε τίτλο «Οι παιδικές συνήθειες του πατέρα μου».

Τι ωραία που τα είπαν η Χειμερινή Κολυμβητές και ο Αργύρης Μπακυρτζής. Σχεδόν βρεθήκαμε στον Παγασιτικό, σε μια από τις πιο ωραίες εκδοχές του. Εδώ με αυτό το τραγούδι ζωγράφισαν πραγματικά. Και μια που είπα αυτό το ρήμα και μια που έμαθα και την είδηση, να την αναφέρω και σε εσάς, γιατί πρόκειται πραγματικά για μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια για το χώρο της τέχνης. Διαβάζω και μαθαίνω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία που μου ήρθε ότι έφυγε από τη ζωή ο David Hockney, αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης, αυτός ο σπουδαίος ζωγράφος. Έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Πρόλαβε όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια να γίνει ένα από τα σύμβολα της τέχνης του 20ου αιώνα. Είχε κάτι απίστευτα χρώματα, λαμπερά χρώματα. Όποιος έχει δει πίνακές του νομίζω ότι δεν τους ξεχνάει. Μία από τις πιο επιδραστικές, τις πιο καθοριστικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης. Έφυγε από τη ζωή. Ένας μικρός αποχαιρετισμός και από μας.

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν μοιάζει, πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει.

Και αυτό ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, εδώ παρέα με την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων, και μας πήγε και στο Ηράκλειο και στην Καλαμάτα. Πριν είχαμε βρεθεί στον Παγασιτικό, ξεκίνησαν τα ταξίδια. Το δικό του ταξίδι, το μεγάλο, θα κάνει ο Μίλτος Πασχαλίδης για τρεις μέρες, τριήμερος εορτασμός στο Θέατρο Βράχων. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο Μίλτος Πασχαλίδης με τα τραγούδια του στο Θέατρο Βράχων. Αλλά μια που πάμε ολοταχώς για τον επίλογο, οφείλω να σας θυμίσω ότι και μια πολύ ενδιαφέρουσα δημιουργός, με μια έτσι απίστευτη φωνή, μία φορά αν την ακούσεις δεν την ξεχνάς, και αγαπημένη του ελληνικού κοινού, θα είναι και αυτή αυτό το Σαββατοκύριακο, ψέματα όχι το Σαββατοκύριακο, σήμερα Παρασκευή, στην Αθήνα. Αναφέρομαι στην Μισελ Γκούρεβιτς, παλιά την ξέραμε ως China Woman, η οποία έρχεται και θα βρεθεί στον πολύ ωραίο και πολύ ατμοσφαιρικό χώρο του Δημοτικού Κηποθεάτρου Παπάγου. Εκεί λοιπόν η Μισελ Γκούρεβιτς, ακούστε φωνή.

0: We had a good time, didn't we?
1: Νομίζω ότι είχαμε έτσι και περάσαμε όμορφα αυτό το δίωρο. Το επισφράγγισε, το υπογράμμισε και η Μισελ Γκούρεβιτς. Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς σε Θεσσαλονίκη, Σκοπιά Φλόρινας, Κάρπαθο, Σιτία, Λουτράκη, Κουκάκη, Καστοριά, Καβούρη, Γαλάτσι, Χαλκούτσι και φυσικά Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κρόκο Κοζάνη, Φάλιρο και Λευκάδα. Ό,τι πρόλαβα, λέω, γιατί ήρθαν πραγματικά πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε από τα Pride ολόκληρου του κόσμου και δείχνετε ότι στις πολιτισμένες χώρες του κόσμου παντού είναι γεμάτες αφίσες με Pride. Εδώ δεν είναι. Δεν πειράζει. Κλείνουμε και έρχεται Βάνα Δαφέρμου με εκλεκτή καλεσμένη. Τη σπουδαία και βραβευμένη Εύελινα Σουάντ, εξαιρετική ηθοποιός, καλεσμένη της Βάνας Δαφέρμου, έρχονται τώρα. Τη σπουδαία και βραβευμένη Εύελινα Σουάντ, εξαιρετική ηθοποιός, καλεσμένη της Βάνας Δαφέρμου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Αλεξίδ και η Ουρανία Πατέλη έγραψαν αυτό το τραγούδι για την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Η Εύελινα Σουάντε το τραγούδισε, την είδαμε εκεί, το ευρύ κοινό δηλαδή την είδε εκεί, και θαύμασε και την ηθοποιία αλλά και την ερμηνεία της σε αυτά τα τραγούδια. Η Εύελινα είναι καλεσμένη μας σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης σε λίγο όμως. Σωτήρης Παναγιώτης στη φροντίδα του ήχου, Βαναδαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ. Σε καλωσορίζουμε, Εύελιν, στην παρέα του δεύτερου προγράμματος.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αλίμονο, ξέρεις πόσο καιρό θέλω να σε καλέσω. Εκτός ότι θέλω να σε καλέσω, με πιέζανε και εγώ πολύ. Με πιέζανε και τριγύρω. Τι θα γίνει με την Εύελιν, θα τη βρεις, θα τη φέρεις. Μιλάμε τώρα ότι έχεις κοινό, όχι αστεία.
1: Ναι, συνήθως πάω με παρέα, βγαίνω στις συνεντεύξεις. Εδώ. Στο ραδιόφωνο, δηλαδή, τόση πολλή ώρα δεν έχω ξαναβγεί μόνη μου.
0: Μην ανησυχείς. Είμαστε μια χαρά εδώ, χαλαρά.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μια
1: κουβεντούλα. Έχει πολύ ωραίο κλίμα.
0: Ναι, έχουμε. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε. Και καταφέρνουμε και να χαλαρώσουμε και τον πιο σφιγμένο. Οπότε εσύ είσαι παιχνιδάκι. Γιατί. Το έχεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν το έχεις. Μας έχεις κατακτήσει από την πρώτη φορά που σε είδαμε. Εμένα με κατέκτησες, να σου πω κάτι τώρα. Το ευρύ κοινό σε γνώρισε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Το θεατρικό κοινό σε έχει γνωρίσει από άλλες μεγάλες επιτυχίες. Έχεις βραβευτεί, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Αλλά εκεί που μας κατέκτησες όλους ήταν εκεί που έκανες πρόβα Το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω. Εκεί που έκανες ότι δεν μπορούσες να το τραγουδήσεις σωστά και μετά το τραγουδούσες σωστότερα και μετά σωστότερα και μετά.
1: Και αυτό ήταν απόλυτα ρεαλιστικό, γιατί όντως στην αρχή όταν μου δώσαν αυτό το τραγούδι εγώ δεν ήθελα να το πω. Θεωρούσα ότι δεν είναι για μένα, είναι για πιο βαριά λαϊκή φωνή, εγώ δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Και όντως έκανα πάρα πολλές πρόβες για να το πετύχω και μάλιστα στην τελική ηχογράφηση βγήκε, νομίζω το ηχογράφησα τρεις φορές γιατί είμαι και λίγο τελειομανής. Τρεις φορές πήγε γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένη.
0: Εμάς πάντως μας ικανοποίησες πλήρως και θέλω να σου πω μια κουβέντα που είχαμε χθες με τον Κώστα το Θωμαίδη, που είναι και εκείνος ερμηνευτής, αλλά είναι και παραγωγός του δεύτερου προγράμματος και μου είπε λοιπόν ότι όταν σε είδε στην Ορέστια έπαθε την πλάκα του, δεν σε ήξερε και ξαφνικά βλέπει μια νέα κοπέλα που δεν την ξέρει να βγαίνει έξω και να τραγουδά ένα νανούρισμα που είπε, εγώ δεν το έχω δει,
1: ας πούμε μυρολόι,
0: μυρολόι, ναι. Και μου λέει αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας καλός λόγος για να ζω, το ότι μπόρεσα να το νιώσω αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι, και πραγματικά μου το έλεγε συγκινημένος και με την τρίχα όρθια που είναι και η δική μου τώρα από ό,τι βλέπεις.
1: Το ευτυχές με την Ορέστια ήταν ότι γνώρισε το ευρύ κοινό αυτή τη δουλειά που υπάρχει χρόνια βέβαια και ο κύριος Τερζόπουλος είναι... Για μένα ήταν πολύ γνωστός από πολύ νωρίτερα και έχει κάνει σπουδαίες δουλειές. Απλά στην Ελλάδα έκανε πιο μικρές παραγωγές και τώρα ήταν ήμασταν πολύ τυχεροί που εν τέλει έγινε αυτή η παραγωγή. Εγώ ήμουν πολλά χρόνια στο Άτης και με το Σάββατο Στρούμπο στην ομάδα του που εκπαιδεύτηκα εκεί πάνω στη μέθοδο του Θεόδωρου Τερζόπουλου και μετά είχα κάνει και άλλη μια παραγωγή με τον ίδιο που πάλι έκανα την Κασάνδρα αλλά στις Τροάδες και ήμασταν...
0: Α, την Κασάνδρα, συγγνώμη, για την Κασάνδρα μου μιλάγε, όχι για την Ορέστια.
1: Ναι, ναι, έκανα την Κασάνδρα στην Ορέστια.
0: Α, την Κασάνδρα στην Ορέστια, ναι, μπερδεύτηκα. Ναι.
1: Αλλά είχα κάνει και την Κασάνδρα στις Τροάδες, αλλά ναι, εκεί ήταν όλο στα αραβικά το κομμάτι μου. Εδώ χρησιμοποίησαμε, ναι, στο τέλος, κατά την έξοδο της Κασάνδρας, βγαίνει με ένα αραβικό μυρολόι το οποίο έτσι ήταν και για μένα πολύ συγκινητική στιγμή, εκτός ότι είμαι και μισή Σύρια, έτσι ένιωθα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε και να μην είναι στα αραβικά, θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα, γιατί
0: το μυρολόι είναι παντού ίδιο.
1: Ναι, και το μυρολόι ακριβώς, γιατί ο πυρήνας μας είναι ίδιος και για μένα δεν υπάρχουν γλώσσες, δηλαδή είναι μία η γλώσσα του ανθρώπου, απλά εκφράζεται ίσως λίγο διαφορετικά ανάλογα την περιοχή, αλλά ο κοινός μας πυρήνας και τα βιώματά μας και η ανάγκη του ανθρώπου μέσα στη ζωή προέρχεται από την ίδια βάση και έτσι, ναι.
0: Ναι, με εδώ θα κάνουμε μια επάφαση, θα βάλουμε Σωτήρη Παναγιώτου Το βαθιά στη θάλασσα θα πέσω, γιατί αυτό μιλήσαμε λίγο πριν και αμέσως μετά θα ξανάρθουμε για να τα πάρουμε όλα από την αρχή.

0: Εβελίν, ξεκινάμε από την αρχή. Εσύ πήγες και σπούδασες βιολογία. Ταυτόχρονα έδωσες και στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος και στο κρατικό στο Εθνικό Θέατρο.
1: Ναι, δεν σπούδασα βιολογία τελικά, αλλά πέρασα στην
0: βιολογία. Πέρασες βιολογία, ναι. Πέρασες και στα δύο. Και στο κρατικό,
1: ναι,
0: και στο Εθνικό.
1: Στην πρώτη φάση θυμάμαι και μετά έπρεπε να διαλέξω.
0: Και διάλεξες το Εθνικό.
1: Ναι, έτσι το συζήτησα λίγο με ανθρώπους. Ήταν λίγο ένα πιο ρυψοκίνδυνο βήμα για μένα, γιατί και εγώ ζούσα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά επειδή σκεφτόμουν λίγο και το μέλλον και επειδή ξέρω ότι η καλλιτεχνική πρωτεύουσα είναι η Αθήνα και όλα ξεκινάνε από εδώ, θεώρησα ότι είναι πιο σωστό για την πορεία και θα με βοηθήσει περισσότερο να έρθω κατευθείαν στην Αθήνα.
0: Και οι δάσκαλοι σου στη σχολή τι σου έλεγαν για σένα? Δηλαδή σε παρότριναν, να σου έλεγαν ότι έχεις αυτό το ταλέντο που διακρίνουμε εμείς σήμερα, ή ήταν αυστηροί μαζί σου?
1: Στο Εθνικό, ναι. Μέσα. Εντάξει, εγώ δυσκολεύτηκα λίγο τα χρόνια του Εθνικού. Έτσι μπήκα κατευθείαν στα 18 και ήταν λίγο όλα απότομα για μένα. Ήμουν και με παιδιά που ήταν πιο όρημα από μένα και... δεν ήμουν τόσο, νομίζω, ανοιχτή τότε. Είχα έρθει και από ένα εργαστήρι που αγαπούσα πολύ στη Θεσσαλονίκη, θεατρικό, το οποίο λάτρευα εκεί το δάσκαλό μου. Και κάπως όταν μπήκα στο Εθνικό, ένιωθα ότι έπρεπε να ακολουθήσω κάποιους κανόνες.
0: Ναι,
1: που μπορεί να μην μου τέριαζαν απόλυτα. Και δεν ήμουν πάντα ανοιχτή. Δηλαδή τώρα σίγουρα θα ήμουν πιο ανοιχτή. Γιατί και ακόμα και από αυτά που νομίζω ότι δεν σου ταιριάζουν, μπορείς να κερδίσεις πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η διαδικασία της σχολής πιο πολύ νομίζω ότι λίγο πλατσουρίζεις, ας πούμε, σε κάποια νερά για να δεις προς τα που θέλεις να κινηθείς. Και οπότε δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ αρκετά. Δηλαδή νομίζω έτσι κάπου στο τρίτο έτος άρχισα να καταλαβαίνω το πώς πρέπει να υπάρχω εκεί. Και επειδή μου αρέσαν και ίσως πιο ιδιαίτερα, ήδη από τότε, ας πούμε, αγαπούσα πολύ, είχα δει η παράσταση του Άρη του Ρέτσου και του Θεόδωρου Τριζόπουλου, αλλά μου άρεσαν πράγματα τα οποία ίσως ξέφευγαν από την κλασική πορεία.
0: Την πεπατημένη.
1: Ναι, την πεπατημένη, και έτσι αυτό μου πήρε λίγο χρόνο. Δεν νομίζω ότι... Νομίζω ότι εξελίχθηκα περισσότερο όταν βγήκα από τη σχολή, όταν μπήκα στην ομάδα τη Σημείο 0. Εκεί που άρχισα όντως να συγκεντρώνομαι σε ένα πράγμα και να προσπαθώ μέσα από τη μέθοδο να ανοίξω, ας πούμε, τον εσωτερικό μου κόσμο, την ενέργειά μου, την απεύθυνσή μου,
0: για
1: να ξαναπατήσω τα πόδια μου, ναι.
0: Για να φτάσεις στο σήμερα, να βραβευτείς με ένα πολύ τυπητικό βραβείο, το βραβείο Μέλινα Μερκούρη, ως νέα ηθοποιός. Έχεις την πορεία σου εσύ, αλλά η αναγνώριση ήρθε και πώς την αισθάνθηκες?
1: Σίγουρα είμαι ευγνώμων, αρχικά για όλη την πορεία που μου δώσαν την ευκαιρία εκεί στο θέατρο αυτό, να ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, να εξελιχθώ, γιατί θα ήμουν μια πολύ διαφορετική ηθοποιός αν δεν είχα αυτό το χώρο, γιατί εκεί είχαμε χώρο για έρευνα και για πιο λεπτομερή, ας πούμε, αναζήτηση.
0: Και να δείτε τα όρια τα δικά σας.
1: Ακριβώς.
0: Φτάνετε, ναι.
1: Και κάθε φορά και κάθε χρόνια θα ότι μπορείς να ξεπεράσεις και αυτά τα όρια. Υπάρχει και πιο πέρα και πιο πέρα. Γιατί σε κάθε συνεργασία μου είχα το άγχος του τι θα έρθει τώρα παρακάτω. Υπάρχει και πέρα από αυτό, μπορείς να το ξεπεράσεις και αυτό. Και είχα αγωνία ότι να μην επιστρέψω στα ίδια, να βρω καινούρια υλικά, να μην επαναλαμβάνομαι. Είχα μεγάλη αγωνία και κάθε φορά κάτι με εξέπλητε μέσα στη διαδικασία.
0: Η Πάγκαν πότε μπήκαν στη ζωή σου?
1: Η Πάγκαν έχει...
0: Η Πάγκαν είναι ένα συγκρότημα, για να πούμε σε όσους δεν ξέρουν. Αν και ξέρουν πολύ πια, γιατί έχετε κάνει μεγάλη επιτυχία. Χωρίς καμία βοήθεια, έτσι από μόνοι σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, αλλά με ηλεκτρικό ήχο.
1: Ναι, ακριβώς. Πριν πω για τους Πάγκεν, θέλω να πω ότι βέβαια και το βραβείο ήταν για μένα σίγουρα μια αναγνώριση από όλη αυτή τη δουλειά που έχει, τον υδρότα που έχουμε ρίξει κιόλας, γιατί στα αλήθεια έχουμε ρίξει πολύ υδρότα όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα ένα ηθικό εφόδιο για το μέλλον. Και οι Πάγκεν λοιπόν ήρθανε πριν από 26 έχουμε.
0: Τέσσερα.
1: Έχει 6 χρόνια, αλλά ήταν ακριβώς λίγο πριν την καραντίνα, νομίζω. Ναι. Εκεί το 19, το 19. Που με πρότεινε ένας, ο πρώτος μας κιθαρίστας, ο Δημήτρης Ομπίζος, μπήκε τότε στο συγκρότημα και έψαχνε ο Σταύρος Τσουμάνης, που είναι ο δημιουργός και ο παραγωγός μας, έψαχνε τραγουδιστή τότε, ήθελε να είναι ανδρική υπόθεση η Πάγκαν, και του μίλησε, του είπε εγώ για τη διονυσιακή μουσική, για την έκσταση, και του είπε ο Δημήτρης, του λέει, νομίζω ότι ψάχνεις λίγο σε λάθος μονοπάτια, για δες αυτή την κοπέλα που με είχε ακούσει να κάνω μόνο κάτι φωνητικά σε μια παράσταση του Σάββατου Στρούμπου. Και δεν με είχε ακούσει και να τραγουδάω, ήξερε βέβαια, τραγουδούσα μέχρι τότε σε ρεμπετάδικα, ρεμπέτικα. Εγώ έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω. Και με πρότεινε και έβαλε ένα βίντεο, νομίζω, ο Σταύρος στο YouTube από ένα masterclass με τον κύριο Τριζόπουλο, όπου κάτι τραγουδάω. Και εκεί λέει, αυτή είναι, με κάλεσε να κάνουμε οντισιόν. Αλλά και χωρίς την οντισιόν, νομίζω ότι τα χνότα μας
0: ταιριάξανε
1: κατευθείαν.
0: Και λέω να πάρουμε μια ιδέα τώρα από τους Πάγκαν και να τα πούμε σε λίγο πάλι.

0: Αυτή λοιπόν ήταν η Πάγκαν και η Εύελινα Σουάντ, εκεί εντελώς διαφορετική από την ακούμε στα Ρεμπέτικα, αλλά με αυτή τη φωνή που βγαίνει από τα σπλάχνα της γης και μας θυμίζει πάντα που ανήκουμε. Έτσι δεν είναι, Εύελιν, αυτό μας κάνει η φωνή σου, να το ξέρεις δηλαδή. Όχι δεν είναι, δεν σε ρωτάω, στο λέω. Σε έχουν ονομάσει και πέτρινη φωνή, με την έννοια της πέτρας που είναι ισχυρή και είναι γήινη. Έχεις αυτό το πράγμα που σε γυρνάει πραγματικά στο τι είναι ουσιαστικό.
1: Ναι, του Σταύρου δεν του αρέσανε, δεν του αρέσουν πολύ τα στολίδια. Ο Σταύρος, ο Τσουμάνης που
0: είναι ο αρχηγός της μπάντας.
1: Και ήθελα από την αρχή, μου έλεγε όσο πιο λιτά, σε βάθος, γιατί ψάχναμε το βάθος. Και πολλές φορές με τα στολίδια, που μπορεί φυσικά είναι καλοδεχούμενα, αλλά πρέπει να βρεις μάλλον πρώτα τον πυρήνα, τη ρίζα που λέμε, για να μετά να το διανθίσεις. Και εμάς ένα ζητούμενο ήταν ακριβώς το κομμάτι αυτό της ρίζας, να ψάξουμε με επίκεντρο και με αρχή τη ρίζα μας, η οποία κουβαλάει μνήμη και άρα η μνήμη μέλλον. Ήτανε όλη μας η αναζήτηση και η μουσική πώς θα κρατήσουμε αυτό το πυρήνα.
0: Τον απλά, έχετε κρατήσει.
1: Ναι,
0: τον έχετε
1: κρατήσει. Να, απλά είναι λίγο διαφορετικό περιτύλιγμα, αλλά η ουσία του, επειδή ο Σταύρος έχει κάνει πολλά χρόνια έρευνα πάνω στην παραδοσιακή μουσική, την έχει κρατήσει.
0: Και τη βαλκανική, ακριβώς. Όχι μόνο την δική μας, όλες τις περιοχές.
1: Ναι, αλλά και, ήταν και πολύ δυτικό τραφής. Μετά ήρθε όλο αυτό το κομμάτι στη ζωή του. Οπότε νομίζω τελικά μπόρεσε και
0: τα ένωσε,
1: αυτά τα δύο.
0: Και πότε έχετε συναυλία?
1: Λοιπόν, η συναυλία μας είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
0: Που είναι και η μέρα, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Ακριβώς, και είναι και το θερινό ηλιοστάσιο. Και θα είναι μεγάλη μας συναυλία για φέτος. Θα την βιντεοσκοπήσουμε κιόλας. Θα κάνουμε και άλλες συναυλίες. 19 Ιουνίου, δύο μέρες πριν, έχουμε στη Βέρεια, στο φεστιβάλ Εβιχυπόλ, και 12 Ιουλίου θα παίξουμε στο Πλαστήρα
0: Lake Festival,
1: ναι, με τους Thievery Corporation. Και 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε και άλλα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε.
0: Ναι,
1: στα...
0: Το πιο κοντινό μας τώρα είναι το 21
1: Ιουνίου. Το σημαντικό τώρα εδώ για την Αθήνα το είναι event. Το 21
0: Ιουνίου. Θα την ηχογραφήσετε, θα βγει σε.
1: Θα βγάλουμε, ευελπιστούμε ότι από αυτήν θα κυκλοφορήσουν αρκετά, ειδικά τα παραδοσιακά μας κομμάτια, τα οποία θέλουμε να έχουν και αυτή τη live ενέργεια. Γιατί τα δικά μας.
0: Είναι αλλιώς στο στούντιο και αλλιώς στο live.
1: Ακριβώς, και τα δικά μας θέλουμε να τα κάνουμε στο στούντιο και έχουμε ήδη ξεκινήσει για να βγάλουμε το άλμπουμ. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι, εγώ είπα δεν θα κάνω θέατρο για να συγκεντρωθούμε να ηχογραφήσουμε αυτό το δίσκο.
0: Πρέπει να πάρεις και σιγά μια ανάσα, γιατί θέατρο, τηλεόραση, συναυλίες. Εντάξει, άνθρωπος είσαι.
1: Έκανα αρκετά πράγματα αυτή τη χρονιά. Ήταν πολύ γεμάτη, αλλά ήταν πολύ όμορφα γεμάτη. Ήταν καινούργιες οι περισσότερες εμπειρίες για μένα. Και...
0: Τώρα θα γυρίσουμε για λίγο στην ασπασία σου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά Το Λιμάνι, το οποίο το έχουν γράψει και αυτό ο Άλεξ Σιντ και η Ουρανία Πατέλη. Και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και αυτό ήταν ο Δερβίσης που έγραψαν ο Αλεξίδ και η Ουρανία Πατέλη για την τηλεοπτική σειρά Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Εκεί γνωρίσαμε την Εύελιν Ασουάντ που είναι σήμερα μαζί μας εδώ. Για σας που ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα το λέω αυτό. Και τη γνωρίσαμε ως Ασπασία, μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, αλλά είχε έναν καημό, το τραγούδι, έτσι δεν είναι, Εύελιν?
1: Ναι, από μικρή, παντρεύτηκε μικρή, σε μικρή ηλικία και έκανε κατευθείαν, δημιούργησε τη δική της οικογένεια, αλλά από μικρή είχε μια τάση προς το τραγούδι και μια αγάπη, την οποία την είχε κρύψει βαθιά μέσα της. Προφανώς ήταν και άλλες οι εποχές τότε, αλλά σιγά σιγά ανακάλυψε.
0: Άρχισε να κυριαρχεί αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η ανάγκη.
1: Αυτός ο πόθος της, και έφτασε σε ένα σημείο να μην μπορεί πια να το. Και να μην θέλει. Να θέλει να αισθανθεί ελεύθερη, να αφαιθεί, ας πούμε, και να ζήσει τη ζωή της όπως.
0: Όπως τη θέλει εκείνη. Mm-hmm. Και βέβαια μας θυμίζει όλο αυτό τη ζωή από τις μεγάλες ρεμπέτησες της εποχής, που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα, το διχασμό ανάμεσα στην οικογένεια και στο τραγούδι, το διχασμό στο τι θα πει η κοινωνία.
1: Ακριβώς, το ρατσισμό που.
0: Ναι.
1: Γιατί το να ήσουν τραγουδίστρια εκείνη την εποχή.
0: Ισοδυναμούσε το να μην είσαι ηθική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γελάω πολλές φορές κάτω από αναρτήσεις που βάζουν από την τηλεοπτική σειρά, που άλλοι σε βρίζουν κανονικά ως Ασπασία, άλλοι σε υπερασπίζονται μέχρι τελευταία ρανίδα. Έχει δημιουργήσει λοιπόν αυτό που έπρεπε να δημιουργήσει.
1: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση, ειδικά από ένα σημείο και μετά, που έβλεπα, παρόλο ας πούμε, πώς ακόμα και τη σημερινή εποχή, εγώ έβλεπα, ενώ ας πούμε θεωρητικά ο Σταύρος ήταν ο πρώτος που έκανε την απιστία, πώς παρόλα αυτά γι' αυτόν συνήθως δεν λένε κάτι. Οι περισσότεροι έβλεπα πώς και γυναίκες τα βάζουν με τη γυναίκα. Ενώ
0: ναι, γιατί άντρα... εσύ τον άφησες και πήγες να τραγουδάς, οπότε του δημιούργησες την ανάγκη να πάει κάπου αλλού. Αυτό υποστηρίζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν δέχονται τη γυναίκα, έχει δικαιώματα βέβαια.
1: Ακριβώς, και πρώτον και εκείνος ήταν ο πρώτος που με όθησε προς το τραγούδι. Επίσης όλο αυτό έγινε πριν φύγει η Ασπασία για τη Ρόδο. Και μου κάνει εντύπωση πως υπάρχουν ακόμα αυτά τα πατριαρχικά κατάλοιπα.
0: Υπάρχουν δυστυχώς. Ναι. Γιατί αν δεν υπήρχαν, δεν θα υπήρχαν και οι γυναικοκτονίες που ζούμε στην εποχή μας, κατά κόρον. Αλλά ελπίζω ότι σιγά σιγά θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Θέλω να έρθουμε τώρα στην συριακή σου καταγωγή, από την πλευρά του πατέρα σου, ο οποίος στη χώρα του έχει υποστεί και αυτός πολλά δεινά. Γι' αυτό αναγκάστηκε να φύγει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει περάσει και πολέμους ο πατέρας μου εκεί, αλλά έφυγε από νωρίς, γιατί δεν, νομίζω ότι δεν μπόρεσε ποτέ να αισθανθεί ασφάλεια και όμορφα
0: τελικά, στην πατρίδα του. Ναι.
1: Στην πατρίδα του. Γνώρισε μετά βέβαια και τη μητέρα μου και αποφάσισαν ακριβώς για αυτό το λόγο να έρθουν τελικά στην Ελλάδα να φτιάξουν την οικογένειά τους. Και
0: η οποία περιλαμβάνει εσένα.
1: Εμένα και άλλα δύο. Έχω μια μικρή αδερφή και έναν πιο μικρό αδερφό ακόμα.
0: Άρα είσαι η πρωτότοκη.
1: Ναι, είμαι η πρωτότοκη. Μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Και του πατέρα μου δεν του άρεσε, δεν μας μιλούσε για τη Συρία γενικότερα. Νομίζω το απέφευγε γενικά. Και εγώ έχω πολύ λίγες αναμνήσεις από εκεί. Μέχρι την ηλικία των 5 κάναμε κάποια ταξίδια και μετά όλη η οικογένεια από την πλευρά του πατέρα μου μετανάστευσε στον Καναδά. Οπότε τα χρόνια από τότε που ήμουν από 6 ετών ταξιδεύαμε χρόνια.
0: Ελλάδα-Καναδά.
1: Ναι, Ελλάδα-Καναδά. Προσπαθούσαμε εκεί τα Χριστούγεννα να πηγαίνουμε κοντά στην υπόλοιπη, στους παππούδες μου, στα ξαδέρφια μου εκεί. Αλλά πλέον λόγω της δουλειάς έχω πολύ καιρό να τους δω, χρόνια. Καμιά φορά προσπαθούμε να δούμε, να δώσουμε ένα σημείο συνάντησης κάπου ενδιάμεσα, ανάμεσα.
0: Ραντεβού στο Παρίσι.
1: Ναι, κάπως έτσι. Να τώρα, καλή ώρα, νομίζω λείπει στη Βιέννη. Ο πατέρας μου πήγε να δει την αδερφή του.
0: Ωραία. Πάμε να σπάσουμε κούπες για τα λόγια πούπες και επιστρέφουμε.

0: Η Ευελίν Ασουάν τραγούδησε αυτό το παραδοσιακό της Μικράς Ασίας. Και Ευελίν, τι σχέδια έχουμε? Είπαμε το καλοκαίρι δεν θα κάνεις θέατρο, θα κάνεις συναυλίες με τους Πάγκαν.
1: Κάποιες συναυλίες. Και από του χρόνου τώρα θα είμαι μάλλον σε μια τηλεοπτική σειρά, αλλά δεν μπορώ ακόμα να πω λεπτομέρειες. Και για θέατρο συζητάω για πολλά πράγματα, δεν έχω καταλήξει ακόμα, αλλά μάλλον θα κάνω κάτι, γιατί το σκέφτομαι, πρέπει να δω λίγο τα προγράμματα, είναι αρκετό.
0: Να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο.
1: Ναι, γιατί η τηλεόραση είναι απαιτητική, είναι αλήθεια. Είναι πολύ ωραία τα γυρίσματα και...
0: Όταν είναι καθημερινή η σειρά, όταν είναι μια-δύο φορές την εβδομάδα, δεν είναι τόσο απαιτητική νομίζω.
1: Ναι, εξαρτάται. Ας πούμε και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, υπήρχαν και περίοδοι που είχαμε 5-5 γυρίσματα, αλλά γυρίστηκε πριν τις προβολές.
0: Ναι.
1: Τώρα εξαρτάται κάθε περίπτωση.
0: Τώρα έχετε τελειώσει?
1: Ναι, έχουμε τελειώσει από τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε τελειώσει. Δηλαδή, τελείωσε και μετά άρχισε να προβάλλεται η σειρά. Έχουν μείνει ακόμα περίπου 20 επεισόδια. Είναι 88 επεισόδια, γιατί πολλοί με ρωτάνε. Mm-hmm. Και θα ολοκληρωθεί, ναι, φέτος.
0: Okay. Εξού και θα πας σε άλλο σειριάλ του χρόνου.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που ονειρεύεσαι να κάνεις? Τι θα ήθελες? Ποιο είναι ο μεγαλύτερος στόχος σου, ας πούμε?
1: Εγώ πάντα νομίζω ότι δεν ονειρεύομαι για πολύ μετά. Δηλαδή όλα μου, το πρώτο μου όνειρο που ήταν να μπορέσω, ας πούμε, να κάνω αυτό το επάγγελμα και να ζω από αυτό, το κατάφερα προς το παρόν. Και κάθε φορά νομίζω ότι όλα αφήνω το δρόμο λίγο να το φέρει από μόνο του.
0: Από μόνο σου δεν θα το φέρει.
1: Όχι,
0: γιατί το φέρει με τις δικές σου επιλογές.
1: Με τις επιλογές σου, αλλά πηγαίνω σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα θέλουμε πολύ να ταξιδέψουμε και στο εξωτερικό με τους Πάγκαν. Mm-hmm. Ήθελα πολύ να κάνω κινηματογράφο. Να, ένα από τα πράγματα που δεν έχω κάνει και θέλω πολύ είναι ο κινηματογράφος, σίγουρα. Αλλά τώρα ήδη που είχα την εμπειρία των γυρισμάτων, ήταν για μένα
0: σαν να ήσουν στο κινηματογράφο.
1: Ναι. Και μακάρι να έρθει και αυτό. Αλλά μικρά βήματα και σιγά
0: σιγά. Δεν νομίζω ότι έχεις κάνει μικρά βήματα. Μεγάλα βήματα έχεις κάνει. Και το λένε και οι ακροατές μας εδώ. Τι να σου πω τώρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι εκπληκτικά συγκινητικά. Νομίζω ότι σε έχουν αγαπήσει πολύ, πολύ γρήγορα. Εάν κρίνω δηλαδή από άλλους ανθρώπους πότε αναγνωρίστηκαν.
1: Ναι.
0: Εσύ πόσα χρόνια είσαι, ας πούμε, στο θέατρο? Πόσα χρόνια έχεις τελειώσει τη σχολή?
1: Ήμουνα σίγουρα πάνω από μια δεκαετία.
0: Ναι.
1: Και έκανα πολύ θέατρο. Απλά το θέατρο που έκανα είχε ίσως
0: συγκεκριμένο κοινό.
1: Μπορεί, σιγά σιγά άρχισε να ανοίγει και αυτό. Mm. Γιατί με τις περιοδίες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η τέχνη οφείλει να είναι λαϊκή και να μπορεί να προσεγγίσει όλους ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Και έκανα πολλά χρόνια θέατρο, αλλά σίγουρα ήμουν τυχερή κιόλας που ήρθε στο δρόμο με αυτή η δουλειά με το...
0: Η τηλεοπτική σειρά.
1: Ναι. Που ο Αντώνης ο Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης, με επέλεξε για αυτό το ρόλο. Και αυτό σίγουρα ανοίγει και άλλες πόρτες.
0: Αλλά... Αν δεν είχες αυτή τη φωνή που έχεις, θα σε επέλεγε? Όχι. Γιατί...
1: Έψαχνα και τραγουδίστρια. Ναι, έψαχνα. Στο συγκεκριμένο έψαχνα. Ναι, και επίσης ότι ο πρώτος μου τηλεοπτικός ρόλος ήταν διτός και έκανα. Χρησιμοποίησα και την ιδιότητά μου ως ηθοποιού, αλλά και ως τραγουδίστρια. Ήταν. Κάτι...
0: Είναι δύο ταλέντα αυτά σε ένα σώμα. Οπότε έχεις. Προηγήσει.
1: Ναι. Και βέβαια είχαμε και πολύ φανταστικούς συνεργάτες μέσα τώρα. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ, αλλά στο ποτάμι ήταν μια οικογένεια. Δηλαδή υπήρχαν πέρα από τον Αντώνη, ήταν και ο Μιχάλης ο σκηνοθέτης μας, είναι και ο Χάρης, είναι ο Θωμάς στη φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ.
0: Πολύ και πολύ καλή.
1: Ναι, πολύ, πολύ. Γιατί υπάρχει πολύ υλικό.
0: Υπάρχει πολύ υλικό και έχουμε και πολύ υλικό από τραγούδι. Πάμε να
1: έχουμε
0: τα
1: πολύ υλικό.

0: Η ώρα κύλησε χωρίς να το καταλάβω. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία μαζί σου, Εύελιν, και ελπίζω πως θα περάσουν και οι φίλοι μας στη συναυλία σας που είναι
1: Κυριακή. Κυριακή, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
0: Η πρώτη, και μετά ακολουθούν και άλλες. Να σου πω, τι να σου πω τώρα, τι να σου πρωτομεταφέρω από τα μηνύματα των ακροατών. Είναι πραγματικά πολύ όμορφα, και αυτό που κράτησα πιο πολύ, είπε ότι μια κυρία, ότι η αλήθεια της ψυχής σου είναι αυτό που σε κάνει ακόμα πιο δική μας, ακόμα πιο ταλαντούχα.
1: Τι όμορφο.
0: Εκτός από την τεχνική, αν δεν υπάρχει και η ψυχή, δεν γίνεται δουλειά, νομίζω.
1: Τι όμορφο.
0: Κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις, να ξέρεις ότι μας έχεις εντυπωσιάσει και ότι περιμένουμε και τα επόμενα βήματά σου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου διαβάσατε και πριν κάποια μηνύματα, ήταν πολύ συγκινητικά.
0: Όλα τις θα διάβασα, επιμερίζεις, ναι. Όλα τις θα διάβασα.
1: Ναι, να το ξέρουν.
0: Αλλά θέλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας σε όλους εσάς που μας ακούτε και που μπήκατε στον κόπο να μας γράψετε και την άποψή σας. Και υπάρχει νόμισμα βαρύ που μπορεί να πληρώσει κανείς για το ταλέντο του?
1: Υπάρχει, ας είναι με πολλή δουλειά, νομίζω αυτό είναι
0: η ουσία,
1: δεν ξέρω. Και το ταλέντο έρχεται έτσι, με πολλή δουλειά όλα έρχονται στη ζωή, και με πίστη και με αγάπη και με αφοσίωση. Νομίζω η ζωή είναι δύσκολη, αλλά με έναν τρόπο ο καθένας μας
0: μπορεί να τα καταφέρει,
1: ναι, τη διέξοδο να προχωρήσει.
0: Ωραία, κλείνουμε λοιπόν με το νόμισμα βαρύ, Αλεξίτ και Ουρανία Πατέλη, και εδώ από την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και το soundtrack που βγήκε με τον ίδιο τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Και σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τον ήχο, και όλους εσάς βέβαια. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άλλους θα είναι παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Είναι ακριβώς η στιγμή που σας λέω πως μόλις μπήκατε στις ροκ συναναστροφές. Και τι λέει, ο τύπος αυτός.

tricks. Άντρες περπατούν κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών, πηγαίνοντας κάπου που δεν έχει επιστροφή. Ελικόπτερα στους αυτοκινητοδρόμους ανεβαίνουν πάνω από την κορυφογραμμή. Ζεστή σούπα σε μια φωτιά κάτω από τη γέφυρα. Καλώς ήρθατε στη νέα παγκόσμια τάξη. Οικογένειες κοιμούνται στα αυτοκίνητα, στα ανατοειδετικά, χωρίς σπίτι, χωρίς δουλειά, χωρίς ηρεμία, χωρίς ξεκούραση. Ο αυτοκινητόδρομος είναι ζωντανός απόψε, αλλά κανείς δεν αστειεύεται και δεν ξεγελά κανένα για το που ακριβώς πηγαίνει. Κάθομαι εδώ κάτω στο φως της φωτιάς, ψάχνοντας για το φάντασμα του Tom Joad.

Καλά, το Bruce Springsteen το καταλάβατε. Ο άλλος κύριος όμως που έκανε αυτά που έκανε στην ηλεκτρική κιθάρα, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς, μας ακούνε και παιδιά γνωστών στις μικρές ηλικίες, σκίζει αυτή η εκπομπή, ήταν ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, σε αυτή τη ζωντανή εκδοχή του φαντάσματος του Tom Joad, όπως ακριβώς το ακούσατε. Και μιλώντας για κιθάρες...

Η Γεωργία Γρηγοριάδου ήταν αυτή που ερμήνευσε το τραγούδι του Άγγελου Σκορδίλη με τίτλο «Ήσυχα σαν». Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας. Για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Στο Viber με το γνωστό τρόπο, γράψτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Χωρίς ντροπή, Pixlax, ο Μάνος Ξηδούς τραγούδησε. Χωρίς ντροπή γίνονται πολλά, ξέρετε, και δεν μιλώ για αυτά που εννοούσε ο Μάνος στο συγκεκριμένο τραγούδι ή αυτά που είναι τα τραγουδιστικά και τα καλλιτεχνικά κτλ. Χωρίς ντροπή γίνονται ορισμένα άλλα, χειρότερα. Θα σας πω, για παράδειγμα, ένα μετά του στήλους των ειδήσεων αργότερα, γιατί θέλω να διαβάσω και τα νεότερα που υπάρχουν σε αυτή την, ας πούμε, όλη διαδικασία που έχει γύρει συζητήσεις. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, εκ των έσω γίνονται αυτά που γίνονται όλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, το έχουμε ξαναπεί. Χαίρομαι που έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Bruce Springsteen και τη στάση του ευρύτερα, όχι μόνο την τραγουδιστική. Έχουμε πει πολλές φορές πως είναι άλλο πράγμα να κάνεις, ας πούμε, αντιπολίτευση, όχι αντιπολίτευση, να διαφοροποιείσαι τέλος πάντων με όλα αυτά που γίνονται στην Αμερική, από την ασφάλεια της Ευρώπης ή κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη, και άλλο να είσαι στην Αμερική και να έχεις αντιπαράθεση με το συγκεκριμένο πρόεδρο, και όχι μόνο, και το καθεστώς και όλα αυτά. Πάντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον εκεί που βρίσκεσαι, αν διαφωνείς, να μπορείς να εκφέρεις, όχι χωρίς φόβο, γιατί δεν μπορεί να μην φοβάσαι, έτσι δεν είμαστε στη λογική αυτή των ηρώων, των ατρόμητων κτλ. Απέναντι σε ήρωες ίσως φοβόντουσαν και περισσότερο από τους άλλους, αλλά έφτασαν σε αυτή την υπερβατικότητα, ας πούμε. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή δεν θα την κάνουμε τώρα. Πάντως, το χωρίς ντροπή είναι, θα έλεγα, ένας τίτλος για όλα αυτά που εξελίσσονται σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Θα σας πω στο δεύτερο ημίχρονο.

ξύλινα σπαθιά και υπογεύματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός στόπος για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο μια πιθανή συμφωνία, αναφέρουν δημοσιεύματα, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο πλευρές. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι έπληξε 310 στόχους της Χεζμπολάχ την τελευταία εβδομάδα. Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριακός Μητσοτάκης στο podcast Today's Battlegrounds. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγιαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 296.000 ευρώ από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο ελέγχων για αθέμητη κερδοφορία, παραπλανητικές εκπτώσεις και προϊόντα απομίμησης. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, σε έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Solid rock, πραγματικά, από τους Dire Straits. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε μια αφημολογία και τώρα βέβαια είναι δεδομένο αφού έχει καταγραφεί και στην δισογραφία και στα ρεπορτάζ των συναδέλφων πως υπάρχει μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ένα κυβερνητικό σχέδιο για να ακριβολογώ, που προβλέπει αυξήσεις στις αποδοχές των Μητροπολιτών έως και 95% διαμορφώνοντας έτσι το μηνιαίο μεικτό μισθό τους στα 4.671 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, γύρει διάφορα ζητήματα, αν μη τι άλλο, διάφορες συζητήσεις στο χώρο άλλων κοινωνικών ομάδων και όχι μόνο, και στους κύκλους των συναδέλφων παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες συζητήσεις γι' αυτό. Και εκεί βέβαια που γίνονται όλα αυτά υπάρχει μια διαφορετική διάσταση σε αυτή τη συζήτηση που δίνει ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων, ο Σεραφείμ, ανακοινώνοντας ότι σκοπεύει να διαθέσει ολόκληρο το επιπλέον ποσό που θα προκύψει από τη μισθολογική αναπροσαρμογή για την αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα των Κυθήρων, τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών. Προσέξτε, δηλαδή τώρα βγήκε ο Μητροπολίτης μπροστά, Κυθήρων και Αντικυθήρων επαναλαμβάνω, Σεραφείμ, και είπε ότι αυτά όλα τα παραπάνω που θα προκύψουν θα πάνε να βοηθήσουν στο ελάχιστο τα προβλήματα του νησιού, των νησιών, και προτείνει, προτρέπει ευρύτερα να γίνει αυτό. Κοιτάξτε τώρα, πώς κανείς να μην συνταχθεί με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον κληρικό, και μάλιστα διαβάζω αναλυτικά το κείμενο που έδωσε δημοσιότητα, έχει και ένα ευρύτερο προβληματισμό που ακόμα κι αν κανείς δεν πιστεύει, ας πούμε, μπαίνει, εγώ δεν είμαι από αυτούς, αλλά ακόμα και αν κάποιος δεν πιστεύει, μπαίνει και πρέπει να μπει σε ένα προβληματισμό. Ανάμεσα σε άλλα λέει, καλό είναι να μην είναι απόλυτες οι κρίσεις μας και να υπάρχει και ένα περιθώριο για καλό λογισμό. Η αύξηση της μισοδοσίας μπορεί, όχι λίγες φορές, να σημαίνει και αύξηση φιλανθρωπικής διακονίας. Πραγματικά, τι να πει γι' αυτό τον άνθρωπο κανείς. Αυτά που λέγαμε περί ντροπής, περί αντίδρασης στους χώρους που βρίσκεται κανείς και δεν κινείται τίποτα, περί Bruce Springsteen στην Αμερική και Robert De Niro που άκουσα πρόσφατα και όλα τα σχετικά. Μπορεί, όποιος θέλει, μπορεί κιόλας.

τέλος στον κόσμο γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σκισμένη. Κόβει το κορμί και το βάδι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μοιάξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα μου απομένει. Και μαζί της τη φύγη θα μοιραστεί.

γνωρίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηθεσπίων. Σαν αναπαραγωγής γομός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτω. Βάλες από χιόνι μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που τσάκνει την ψυχή του. Κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξεν

Ζωντανή ηχογράφηση και εδώ όπως ακούσατε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, Ψυχές και οι Αγάπες. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε εντός, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός Ελλάδος. Μας ακούτε βέβαια μέσα από το γνωστό κόμβο airteco.gr. Εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές μας, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας για μεταχρονολογημένη ακρόαση, αλλά φυσικά και μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα όλα της ΕΡΑ σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε.

Λοιπόν, διαβάζω τη δήλωση ακριβώς, Θωμά. Ο Θωμάς με διορθώνει, ξαναδιαβάστε τη δήλωση του Μητροπολίτη Κυθύρων και διορθώστε, λέει, ότι θα δορίζει το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης που θα λάβει, όχι όλη την αύξηση, λεπτομέρεια, αλλά σημαντική οικονομική διαφορά. Η δήλωση ακριβώς, λοιπόν, όπως είναι εδώ μπροστά μου, λέει ότι έπειτα από τις θεοφιλείς αυτές θέσεις του Αποστόλου Παύλου, αρκούμενος στις μέχρι σήμερα αποδοχές μου, δηλώνω ότι εφόσον ψηφιστεί η μελετόμενη αύξηση των αποδοχών μας, το χρηματικό αυτό ποσό πλην ελαχίστου μέρους που θα κρατείται για έκτακτες ανάγκες βοηθείας, θα κατατίθεται με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα κτλ. Αυτή είναι ακριβώς η δήλωση, αγαπητέ Θωμά, μιας και το ανέφερες. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Ανταποδίδω όλες τις ευχές και πάντα καλά να είστε και να είμαστε. Καινούργιο τραγούδι από τον Παύλο Παυλίδη.

Λοιπόν, θα το πω αυτό του Βασίλη, γιατί έχει πλάκα. Ο άλλος Βασίλης, εδώ που ακούει την εκπομπή μας, μου διηγείται τη σκηνή που παίρνει το μεγάλο του γιο από τον παιδικό σταθμό και ακούγοντας τον Βασίλη Παγκοσταντίνου, μεταδίδουμε εδώ, εκφράζει κολακευτικά σχόλια για την εκπομπή μας. Λοιπόν, εντάξει, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται γυλάστρα, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάντως θερμά. Είναι γνωστό στις μικρές ηλικίες, παιδιά προσχολικής ηλικίας κλπ. Με όλη αυτή την αθωότητά τους σκίζει η εκπομπή μας Χρυσούλα. Η Χρυσούλα Αντωνία ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Θα τα ξαναπούμε εκτός θεαματικού απρόπτου στην εκπομπή της Δευτέρας, εδώ στο Δεύτερο, στις ροκ συναστροφές, στις 3. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη της Ελβετίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο ίδιος συμφωνούν απολύτως στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ορκίστηκαν ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σουκουλή. Επιφυλάξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον λόγο της Αιγυαλίας. Εξακολουθεί να αρνείται εμπλοκή του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

θα βάλεις τα καλά σου και θα τρέξεις αυτόν που περιμένεις να διαλέξεις, μα δεν θα έρθει. Ήταν η Ενδελέχεια εδώ στην Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ελπίζω να έχετε μια ωραία διάθεση, ελπίζω να έχετε κανονίσει να κάνετε κάτι το Σαββατοκύριακο ή να μην έχετε κανονίσει τίποτα να κάνετε το Σαββατοκύριακο, γιατί και αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι καλύτερο από το πρώτο. Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε εδώ στα μέσα του Ιουνίου. Είναι η Στεφανία Τσακίρη που φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Και μετά τους Ενδελέχεια πάμε στα 80's με τους Λοκομόντο. Hey.

Ένα τραγούδι χυμαρώδες εδώ από τον Μάρκο Κούμαρ και τους Λοκομόντο, για όσους έζησαν τα 80's, σε αυτούς το αφιερώνει. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, έχω στα χέρια μου τη βιογραφία που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, τη βιογραφία του Κώστα Τουρνά, «Άνθρωπε αγάπα» είναι ο τίτλος του βιβλίου, ο Θάνος Κανούσης ο συγγραφέας, και μέσα στα πολλά άλλα που διαβάζει και μαθαίνει κανείς, υπάρχει και η τοποθέτηση του Κώστα Τουρνά στη βιογραφία του, ξαναλέω, για το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι. Κι όμως, λέει ο Κώστας Τουρνάς, κάποτε με ρώτησαν γιατί δεν έκανα ποτέ λαϊκό τραγούδι, γιατί δεν το είχα. Κάτι που με έδιωχνε στο λαϊκό τραγούδι ήταν η θεματολογία του. Αργότερα βέβαια το έκανα από ανάγκη και με μεγάλη επιτυχία, με το ψευδώνυμο όμως Ταφ Κωστής. Ήθελα στην ηλικία που ήμουνα μέσα στο τραγούδι να υπάρχει λύση, να αφήνει ουρανό, ορίζοντα το τραγούδι, αφού δεν με τράβηξε ποτέ σαν περιεχόμενο, δεν με τράβηξε και μουσικά το λαϊκό. Από την άλλη, το λαϊκό τραγούδι είχε 5-6 δρόμους, κλίμακες, οι οποίες επαναλαμβάνονται, και μέσα εκεί ήταν όλο το τραγούδι. Ο πιο ριζοσπάστης ήταν ο Κουγιουμτζής, που έβαλε 3 δρόμους στο ίδιο τραγούδι και ανανέωσε λίγο τη μουσική, κάνοντας κάτι που στην Ανατολή απαγορεύεται. Θα μου πεις, συμπληρώνει ο Κώστας Τουρνάς στη βιογραφία του, αυτό που έκανες εσύ ήταν πιο ελεύθερο? Όχι, αλλά μου έδινε την αίσθηση πως κάνω ό,τι θέλω, το φτιάχνω όπως μ' αρέσει.

Άνθρωπε αγάπα, λοιπόν, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά με πολύ ενδιαφέρον τη διάβασα. Θα πούμε και σε άλλες εκπομπές και άλλα πράγματα και άλλα στιγμιότυπα από αυτή την πολύ πλούσια πορεία, πολλές συναυλίες και ηχογραφήσεις βέβαια. Πολύ αγαπητός καλλιτέχνης ο Κώστας Τουρνάς, και χωρίς πολλά πολλά στο επόμενο.

0: μπορούσες να πεις ότι αυτό το τραγούδι σου δίνει και μια καλοκαιρινή διάθεση παραπάνω. Ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης βέβαια σε ένα από τα 4-5 τραγούδια του που ακούγονται με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και σήμερα, και με αυτή την καλοκαιρινή διάθεση ακριβώς που σας έλεγα και που μας έβαλε το προηγούμενο τραγούδι, θα πάμε στο επόμενο.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί

Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία λοιπόν, τα εμισκούμπρια εδώ, και μετά από την εντυπωσιακή ανταπόκριση του κοινού με ένα ταχύτατο sold out της εμφάνισης των εμισκούμπριων με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών παρουσίας τους στο Ελληνικό Τραγούδι. Στις 20 Ιουνίου ήταν η πρώτη συναυλία που είχαν ανακοινώσει. Δεν έμεινε εισιτήριο ούτε για δείγμα, ακαριέα, στο πλαίσιο του Release Athens στην Πλατεία Νερού. Έτσι ανακοινώθηκε μία ακόμη συναυλία, δεύτερη ημέρα, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, και πάλι στην Πλατεία Νερού, 30 χρόνια ημισκούμπρια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Διέψευσε νωρίτερα το Ιράν τα δημοσιεύματα για υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Κυριακή στην Γενέβη. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική. Συνελήφθησαν συνολικά 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 33χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου. Σε εξέλιξη η πιο επικίνδυνη φάση της κακοκαιρίας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

όλα τα πήρε το καλοκαίρι από τα τραγούδια για τους μήνες, αυτό το υπέροχο άλμπουμ μελοποιημένος Οδυσσέας Ελίτης από το Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αδέσποτες Νότες ακούτε μέχρι τις 6. Κάνουμε παρέα. Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και να πω ότι το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στα Ρο του Έρωτα, τη συλλογή του Οδυσσέα Ελίτη, στον πρόλογο του βιβλίου αυτού. Ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε για αυτά τα τραγούδια του πως οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης. Πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να τα ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι η χαρά να δίνεις χαρά στους άλλους. Είναι αυτό που μας βαστάει στη ζωή. Γι' αυτό, καταλήγει ο Οδυσσέας Ελίτης, κοντά στα ποίηματά μου, δοκίμασα να γράψω και μερικά τραγούδια.

Όπως έχουν αναφέρει αρκετές φορές και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και οι υπόλοιποι Φατμέ, ήταν ένα τραγούδι που δεν τους άρεσε καθόλου. Τους το πήγε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και τον κοιτούσαν περίεργα. Οριακά, ας πούμε, θέλανε να σηκωθούν να φύγουν. Λέγανε, τι είναι αυτό που έφερες εδώ. Να πούμε, είναι αυτό τώρα τραγούδι. Δεν το πίστεψαν καθόλου. Όμως ο Νίκος Πορτοκάλογλου το πίστεψε και έγινε ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν των Φατμέ και ένα από τα τραγούδια που τους έκανε γνωστούς σε ένα πλατύτερο κοινό.

Είναι εντυπωσιακό πως πολλά τραγούδια περίμεναν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να τα ακούσουμε και να γίνουν γνωστά, όπως και αυτό εδώ το τραγούδι που έχει μια πολύ ωραία ιστορία, που ήταν οι δύο φίλοι, ο Βασίλης Μαντζουράνης και ο Κώστας Μιλώσης, πριν ακόμα φτιάξουν το συγκρότημα της Δυτικής Συνοικίας, που πήρε το όνομά του από τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης που έμεναν, από τις Δυτικές Συνοικίες, και ήταν τον 1994, δηλαδή δύο χρόνια πριν καν ιδρυθεί αυτό το συγκρότημα, όταν αυτοί οι δύο φίλοι είχαν κάνει διακοπές, είχαν επιστρέψει και συναντήθηκαν στο σπίτι του ενός. Ο Κώστας Μιλώσης ρώτησε τον Βασίλη Μαντζουράνη πώς πέρασε στην ΚΟ που είχε πάει για διακοπές, και εκείνος του είπε ότι έγραψε ένα πολύ ωραίο ρεφρέν, και θέλοντας να του περιγράψει πώς πέρασε στις διακοπές, του είπε: «Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά, όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια, σ' ολόκληρη η γη η δική σου αγκαλιά». Και ρώτησε τον φίλο του πώς πέρασε αυτός στις δικές του διακοπές στη Χαλκιδική, και η αυθόρμητη απάντηση του Κώστα Μιλώση ήταν: «Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση και Ανατολή του ορίζοντα φτερά». Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτό το τραγούδι, πριν δημιουργηθεί το συγκρότημα και πολλά χρόνια πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος της Ήρδος τα Χρώματα, από όπου και το ακούσαμε. Και πάμε τώρα στα Ξύλινα Σπαθιά.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, βέβαια, από τα ζεστά ποτά που συμπλήρωσαν τα 40 κιόλας χρόνια ζωής και κάτι παραπάνω. Και διαβάζω από μια συνέντευξη του Σπύρου Αραβανή, που έγραψε την ιστορία αυτού του δίσκου, έκανε τη βιογραφία αυτού του δίσκου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ, σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Νένε στην Athens Voice, που τον ρωτάει πώς η Αθήνα, πώς υπάρχει μέσα στα ζεστά ποτά, και απαντάει ο συγγραφέας πως υπάρχει με την πιο ανάλαφρη πλευρά της, δηλαδή τα σύριαλ. Η Ρίτα από το Ρίτα Ριτάκι είναι μια ηρωίδα ενός σύριαλ που έβλεπε εκείνη την περίοδο ο Χάρης στην τηλεόραση. Δεν θυμάμαι τώρα πως ακριβώς λεγόταν, αλλά το Ριτάκι ήταν η Λίλα Καφαντάρη, την οποία είχε ερωτευτεί ένας άντρας αντίστοιχης ηλικίας με τους Κατσιμιχαίους, που τον υποδιόταν ο Νικήτας Τσακύρογλου.

Και αν σκεφτείτε ότι αυτό το τραγούδι ήταν μια συμμετοχή του Βασίλη Παπακοσταντίνου στο δίσκο του Αλέξανδρου Δήμα, τα φεγγάρια του χειμώνα είναι λίγο παλαβά. Σε αυτό το δίσκο επίσης συμμετείχε εκτός από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και η Αφροδίτη Μάνου. Και να αφήσουμε αυτό το καράβι που ελπίζουμε κάποια στιγμή να μας πάρει όλους και να φύγουμε μακριά και να πάμε λίγο σε αυτά τα ρετρό τραγούδια που έχουν έρθει στη σημερινή πραγματικότητα από την ταράτσα του Φίβου. Γιώργος Οικονομίδης και Ηρακλής Θεοφανίδης, οι δημιουργοί είναι η Νεφέλη Φασούλη και «Δεν θέλω Σοπέν και Μπαχ».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκητες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαϊς.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Μπράβο μας λοιπόν, μπράβο σας παιδιά. Σε αυτή την ορχήστρα στην χοροδία στο τέλος ήταν και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο. Συμμετείχα και εγώ έτσι με ένα τραγούδι χωρισμού, ένα γλυκό μελαγχολικό τραγούδι χωρισμού στο ξεκίνημά μας, μετά την καλοκαιρινή, την απολύτως καλοκαιρινή διάθεση του Γιαλασάκη στην προηγούμενη ώρα. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε ως τις 8 παρά 5 και σήμερα. Στο μικρόφωνο ξενοφώνω Αραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και η ιστορία του Μπίλι. Αυτή άλλη μια πικρή ιστορία από τον Βασίλη Καζούλη και η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία του.

μέσα στο τζάκετ μου σκυφτός. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά, καθώς τριγλίζουν

Ξέχνα ρε Μπίλη Τιφανή, αυτά είναι. Βασίλης Καζούλης, ο Κώστας θυμήθηκε και το τελευταίο πλοίο για την Αμοργό. Εγώ του είπα ότι μου φαίνεται περισσότερο φθήνο πορεινό το τραγούδι εκείνο από τα δύο πρώτα που ακούσαμε, και ήρθε ο Βασίλης Καζούλης στις κασέτες μας και στις συλλογές μας. Στη συνέχεια ένα τραγούδι που έτυχε να ακούσω τον Μάνο Ελευθερίου να σχολιάζει και να λέει «Να, επιτέλους γράφονται και σήμερα πολύ ωραία τραγούδια». Και εννοούσε αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από την Ατάσα Αποφίλιου και που το έγραψαν ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

Ρίτα Αντωνοπούλου και η έξοχη ερμηνεία της στο Καραντί, το μελοποιημένο ποίημα από τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Νίκο Καβαδία, και από την παράσταση χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Απόψε η Ρίτα Αντωνοπούλου στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη, εκεί στους Αμπελοκήπους, στην Λεωφόρα Αλεξάνδρας, παρουσιάζει μια παράσταση για την οποία είναι πάρα πολύ περήφανη. «Της γυναίκας σου η καρδιά» είναι ο τίτλος, και μιλά για την κόρη, τη μητέρα, την ερωμένη, το θύμα και τον θήτη, τη μάγισσα και τη σύζυγο. Η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται, είναι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας, ρόλοι που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν. Λοιπόν, μαζί της και ο Παντελής Κεραμαριός, και στο βιολί ο Βαγγέλης Τούντας, ενώ στο ακορντεόν ο Ντίνος Χατζή Ιορδάνου. «Της γυναίκας σου η καρδιά», Ρίτα Αντωνοπούλου, απόψε στην ταράτσα στο θέατρο Λαμπέτη. Και συνεχίζουμε με Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Μετακόμιση τώρα», στίχη μουσική Κώστα Λιβαδά.

ψυχή και καρδιά και μυαλό μαζί. Μετακόμιση τώρα ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Κώστα Λιβαδά που έχει ερμηνεύσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη και Μανώλης Ρασούλης με τη μουσική του Μάνου Λοΐζου, «Με φουρτουνιάζει ο έρωτας».

επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από το Γιάννη Κότσιρα που θα μας πάει ως τις 18:30 περίπου που θα συναντήσουμε Earth News Radio με τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων. Και μας άρεσαν πολύ τα στιγμιότυπα που τις βραδιές των συναυλίων του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων ήταν στη σκηνή και ο μικρός Θανάσης που ήξερε πάρα πολύ και αγαπούσε τα τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα και μοιράστηκαν και αυτό που έγραψαν ο Λαβρέντης, Μαχαιρίτσας και ο Ίσα Αξούσης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη. Οι όροι του Ιράν που διέρευσαν στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί γραπτώς, ανέφερε στο Truth Social. Ένα μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάζ Αραγτσί. Κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να απέχουν από τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι να οριστικοποιηθεί. Επιφυλάξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων του νόμου Κατσέλη. Επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων από τους δανειολήπτες και τις τράπεζες και τους σέρβισερς, τόνισε ο κύριος Τουρνάρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Συνελήφθη 64χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην Εύβοια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αγροτικών εργασιών. Σε εξέλιξη η κακοκαιρία, ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
6: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Minor Project και Ευστάθιο Δράκο. Ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος και από τη Φολέγανδρο ως την Κο, απολύτως καλοκαιρινός, αν και έχει έτσι μια κατήφια ο καιρός. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές, όπως ακούσαμε, αναμένεται κακοκαιρία. Ελπίζουμε να μην ακούσουμε άσχημα πράγματα από αυτό. Και συνεχίζουμε. Μια στάλα είναι η επόμενη. Το τραγούδι το επόμενο και το ακούμε από τη Μόνικα.

αεράκι καλοκαιρινό, η Στάλα, το τραγούδι από τη Μόνικα, με αναφορές και λίγο στον μουσικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη, εκείνης της pop εποχής, αν μπορούμε να πούμε. Το επόμενο τραγούδι δημιουργήθηκε από δύο συνθέτες που έχουν το ίδιο ακριβώς όνομα, Σταύρος Ξαρχάκος και Σταύρος Ξαρχάκος Junior όμως. Λοιπόν, τι γίνεται? Ο ιός Σταύρος Ξαρχάκος μαζί με τον δάσκαλό του στο πιάνο, τον Νεοκλίνο Φοιτίδη, σκάρωσε μια μελωδία που ο Νεοκλής μαζί με την Ιρωσαΐα το τέριαξαν με ένα θέμα από το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου, Μοναστηράκι Τετράγωνο, και μάλιστα από το μουσικό κομμάτι «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα καινούριο τραγούδι από πατέρα και γιο, με τους στίχους της Ρόζας Θεοτόκη, και το ερμηνεύουν ο Μπαμπιστόκας και η Ρόσα Ία. Πολύ ερωτικό, πολύ ηλεκτρικό ταξίδι για το Σανταφέ.

Ένα για τον καθένα και πάλι από την αρχή. Ταξιδιώτη στο παντό, στο τραγούδι που ακούσαμε από Νάνα Μόσχορη και Δήμο Μούτση, στη μουσική Δήμο Μούτση, από το μόνιμο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο μακρινό, αν είναι δυνατόν να πούμε μακρινό, το 1990, Κώστα. Συνεχίζουμε όμως το ταξίδι μας και σε μια βαλίτσα παρέα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε μια βαλίτσα τα βάζουμε όλα και ανοιγόμαστε στο Αιγαίο.

Ένα τραγούδι που το αντιλαμβανόμαστε κάπως περισσότερο από ένα καλό τραγούδι, Γιάννης Παπαγεωργίου, σε μια βαλίτσα, αδειμονώ για τη ζωή στο αναπάντεχο, αλλά μας πήγε μέχρι την Κρήτη. Είναι δυνατόν? Και να μην πάμε λίγο πιο πάνω, βόρειο, δυτικά, λίγο.

Τα Κύθρα λοιπόν, το αγαπημένο Τσιρίγο, το τελευταίο έτσι νοτιότερο από τα Επτάνησα, εκεί που ενώνεται το Αιγαίο με το Ιόνιο, υπάρχει άβρα και από, και από τους χαρακτήρες και, και από τα δύο πελάγη, μοναδικός προορισμός και αγαπημένος. Να το πω και αυτό, ότι είδα για πρώτη φορά τον Νίκο Οικονομίδη πραγματικά σε εκείνο το πολύ μακρινό που λέγαμε πριν, 1990, να παίζει στα Μιτάτα ως το ξημέρωμα. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε αυτό το μαγικό νησί. Με ένα από τα καινούργια τραγούδια που αγαπάμε θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Νεφέλη Φασούλη και Ορέστης Ντάντος, Κατρακύλα.

0: Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια όμορφη καλοκαιρινή συναυλία στο Μουσείο της Ακρόπολης με συμφωνικά έργα του Όσκαρ Ναβάρο. Σολίστ Ιορδάνη Σάντος Μαστραλέξης, βιολί. Μουσική διεύθυνση Όσκαρ Ναβάρο. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μουσείο της Ακρόπολης. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

καταλαβαίνετε τώρα γιατί είπα πριν πήγαμε στην Κρήτη να πάμε και στα Κύθυρα. Τα τραγούδια τα κάνουν όλα αυτά. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Από τώρα η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο μας. Γεια σου, χαρά σου, Βενετία Νίκο Ξυλούρη, τραγουδώντα Σταύρο Ξαρχάκο και Νίκο Γκάτσο. Και Αντώνης Καλογιάννης. Είμαι μικρός και σ' αγαπώ. Η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, μουσική από τον Μίμη Πλέσα.

Λέμε, είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, έχει παραμείνει εδώ και συζητούσαμε. Είναι κάποια τραγούδια που τα θυμόμαστε από τα μικρά τα μας. Ακουγόταν τόσο πολύ στο ραδιόφωνο. Φότσαλο, στο γυαλό είμαι μικρός και σ' αγαπώ. Δημήτρης Χριστοδούλου, Μίμης Πλέσας, από τον Αντώνη Καλογιάννη. Και το επόμενο είναι σαφώς νεότερο. Η στίχη από τον Μάνο Ελευθερίου, μουσική Γιάννη Σπανού και από τον δίσκο Γυάλινος Δρομέας, Πέτρος Γαϊτάνος, και με παίρνουν τα κλάματα.

Ψεύτικα γράμματα που είναι σαν φαντάσματα, Πέτρος Γαϊτάνος τραγουδώντας Μάνο Ελευθερίου και Γιάννη Σπανού και Βίκη Μοσχολιού με στίχους του Χαρά Λαμπού Βασιλιάδη και τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Πάει, πάει.

Δημήτρης Μητροπάνος της πρώτης εποχής, τραγουδώντας Γιώργο Ζαμπέτα, Χαράλαμπο Βασιλιάδη, ήταν ο Ξενύχτης, υπέροχο τραγούδι, όπως και το επόμενο που θα τα ακούσουμε από τον ίδιο τον Γιώργο Ζαμπέτα με στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη, και να το στείλουμε στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν και μας προσκαλούν, μας καλούν στη Θεσσαλονίκη.

Βαμβακάρης μια από Γιώργο Νταλάρα, τα ματοκλαδά σου λάμπουν, Βαμβακάρης ξανά με Γρηγόρη Μπηθηκότσι και Βασίλη Τσιτσάνη, όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά.

Λοιπόν, μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο, τουλάχιστον πριν καμιά ώρα, κατακλυσμός στην Κορινθία. Προσοχή σε φίλες και φίλους που οδηγούν, όπως η Ειρήνη που μας έστειλε το μήνυμα και έρχεται προς Αθήνα. Λοιπόν, καλό δρόμο να έχετε, μπόρες είναι, ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις σχετικά με αυτές. Και μετά από τη συνάντηση των γιγάντων Τσιτσάνης Πιθικότσης, Τσιτσάνης από Σωτηρία Μπέλου, για να πάμε ως τις 7:30 περίπου, 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι ερμηνεία του Γιάννη Πάριου στο τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, και έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5, στο μικρόφωνο Ξενοφώνο Αραράκος, Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει τον ήχο, και σε κάποια στιγμή έλεγε ο στίχος «Αχ, πόσα θέλω να σου πω, μα δεν υπάρχουν λόγια».

Σπουδαίο τραγούδι του Άκη Πάνου από τον Μανώλη Μητσιά. Το θυμηθήκαμε όταν είχαμε τον Μανώλη Μητσιά εδώ στην παρέα μας την ημέρα, στην Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Και ας μη με δει κανείς, από το άλμπουμ με τον τίτλο Παρών. Και Μελίνα Σλανίδου σε ένα πολύ ωραίο λάθος.

Το έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Δίκη Γεωροθόδωρου, το λάθος από τη Μελίνα Ασλανίδου. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, Πασχάλης Θερσής με τη μουσική του Μίνου Μάτσα και στίχους Ισαάκ Σούση, ψεύτικα χαδιά.

Κινηματογραφικό το τραγούδι που ακούσαμε από τον Πασκάλη Τέρση από την ταινία «Η αγάπη είναι ελέφαντας» του Στράτου Τζίτζι. Έτσι φτάσαμε στο τέλος. Στον επιλογό μας θα ακούσουμε την ακουστική εκδοχή για το «Πες μου αν είσαι άγγελος», αμέσως μετά «Νέα ελληνικά» με τη φροντίδα του Χρήστου Παπαμιχάλη και στη συνέχεια Ελένα Διάκου και «Ημερολόγιο καταστρώματος». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Προλάβατε τα λευκόματα, θυμάστε τα λευκόματα. Ορίστε ένα τραγούδι που θα απαντούσε στην ερώτηση «Τι εστί καλοκαίρι?». Ο Παντελής Κυραμαριός απαντάει ότι πάνω απ' όλα σημαίνει παρέα και φωνάζει τους φίλους του Ευελίνα Παπούλια, Λιγερή Μητροπούλου και Χρήστο Κοντογεώργη για να τραγουδήσουν παρέα «Καλοκαίρι σημαίνει». Και ελάτε όλοι μαζί τώρα να κάνουμε bloom.

0: Ακούστε τα νέα ελληνικά στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παναφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα σε ταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

0: 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: 3 και... Δεν

Ο Θέμος Κανδάμης έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε. Αυτή ήταν η δικιά του Μαργαρίτα που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Εκείνος πάλι είχε έναν τρόπο να γεμίζει με χρώμα και φως όλους του τους πίνακες. Εμβληματική μορφή της σύγχρονης τέχνης. Βρετανός καλλιτέχνης. Μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης τέχνης των 20ο και των 21ο αιώνα. Αγαπούσε πολύ το fish and chips, ένα πιάτο που σερβίρεται στην πατρίδα του, και αγαπούσε πολύ τα τσιγάρα. Όταν ήταν νέος δήλωσε ομοφιλόφιλος και το 2015 σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Guardian είπε: «Παλιότερα δεν μπορούσες να είσαι ομοφιλόφιλος, τώρα μπορείς να είσαι ομοφιλόφιλος, αλλά δεν μπορείς να καπνίζεις». Ταξίδεψε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν ήταν ήδη στη σχολή, τον ανακάλυψε ένας γκαλερίστας, ένας έμπορος τέχνης, και έτσι ξεκίνησε την καριέρα του. Άφησε έργα που πουλούνται εκατομμύρια. Το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη το 2018 πουλήθηκε για 90,3 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη. Έφυγε χτες από τη ζωή στα 88 του χρόνια ο ζωγράφος David Hockney.

Αυτή ήταν η Νόρα Τζόουνς και το τραγούδι του Ζωγράφου, ένας μεγάλος ζωγράφος. Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ έφυγε χτες από τη ζωή, έζησε σε πολλά μέρη του κόσμου. Βεβαίως στην Αγγλία που ήταν η πατρίδα του, στην Νότιο Γαλλία, στο Μαρόκο, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες. Πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στη Νορμανδία, γιατί ερωτεύτηκε τα τοπία που ζωγράφιζε ο Κλοντ Μονέ. Πρόπερση πρέπει να ήταν. Είχα την τύχη όταν βρέθηκα στη Νορμανδία και όταν βρέθηκα στη Ρουέν να υπάρχει στο Μουσείο της Ρουέν μια πραγματικά πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, με όλα αυτά τα τοπία της Νορμανδίας και κάποιους πίνακες σχεδόν, βάλτε πολλά εισαγωγικά στην λέξη, έπαιρνε πίνακες του Κλοντ Μονέ και τους έφτιαχνε με το δικό του τρόπο. Πολύ φωτεινή, πολύ χρωματιστή. Μια άλλη άποψη ενός τοπίου που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε αλλιώς. Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ έφυγε χτες στα 88 του χρόνια.

Αυτή ήταν η Kovacs που τραγούδησε για τις 50 αποχρώσεις του Μαύρου. Αυτός ο κόσμος και ξεριζώνεται, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου, Θωμάς Τσαλαπάτης υπογράφει. Υπάρχει μια άτυπη παράδοση, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, μια μη ιδρυθήσα λεγεώνα πεζογράφων, ποιητών και λοιπόν συγγραφέων. Είναι οι καλλιτέχνες αυτοί που τοποθέτησαν στο κέντρο του έργου τους το ξερίζωμα του κόσμου, το ξερίζωμα του λαϊκού πολιτισμού, το ξερίζωμα μιας αρχαίγονης κουλτούρας. Το ξερίζωμα ενός κόσμου που πεθαίνει διαρκώς και πεθαίνει παίρνοντας μαζί του την ομορφιά και την αξιοπρέπεια. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι είδε τον λαϊκό άνθρωπο να αποδοπατείται από τα πλήθη των μεγαλοπόλεων, την εργατική τάξη να ξεριζώνεται από τον εαυτό της και τον καπιταλισμό να τσαλακώνει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Τις ντοπιολαλιές, τις παραδόσεις, τους ριζωμένους τρόπους των ανθρώπων. Όλα να ομογενοποιούνται στη λέλαπα του καπιταλισμού. Και τις πηγολαμπίδες του, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, να σβήνουν σε έναν ουρανό μπουκωμένο από τεχνητό φως. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα μίλησε για το θάνατο του κόσμου αυτού μόλις βρέθηκε στην Αμερική. Μέσα στο βιβλίο του ο ποιητής στη Νέα Υόρκη είδε το δικό του κόσμο, τον κόσμο της Ανδαλουσίας, των λαϊκών ανθρώπων και των τσιγκάνων, τη ζωή στη φύση να πεθαίνει. Και τη Νέα Υόρκη, τη συνωμοσία των έρημων γραφείων, να απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, μετατρέποντάς τον σε ένα κύβδηλο καπιταλιστικό προσωπείο. Ο Γιούκο Μισίμα, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, είδε τη χώρα του να καταπίνεται από ένα επιβεβλημένο δυτικό πρότυπο. Μια παράδοση τόσο ιδιόμορφη και τόσο βαθιά να γίνεται ενιαία και να συντονίζεται με την πλαστική πομπή του κόσμου. Την Ιαπωνία να γλεντοκοπά, βυθισμένη στην ευμάρεια και να κολυμπάει στο χρήμα και στην πνευματική της κενότητα. Οι χειρονομίες, οι τελετουργίες, το κενό ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς να εξατμίζεται πίσω από ένα ναό που καίγεται.

Τα χειροκροτήματα στο Παλάς στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι συναυλίες λεγόντουσαν Συνασσός. Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Μίκης Θεοδωράκης και Αλίκη Καγιαλόγλου, Σαντιάγο ο τίτλος του τραγουδιού, Αυτός ο κόσμος και ξεριζώνεται ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Θωμά Τσαλαπάτη. Ο Έζρα Πάουντ, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, τραγούδησε το δυτικό πολιτισμό που πεθαίνει. Όχι μόνο τα έργα, αλλά και τις προϋποθέσεις πίσω από τα έργα. Αυτές που γέννησαν τους προβυγιανούς τροβαδούρους, τις τοιχογραφίες της αναγέννησης, το γαλλικό μυθιστόρημα. Τα πτώματα ρίχνονται με τα μούτρα στο συμπόσιο με το πρόσταγμα της τοκογλυφίας. Είδε τον πολιτισμό αυτό να ανταλλάσσεται και να τοκίζεται, να ποδοπατείται άλλοτε από την

μιλιταριστική μπότα και άλλοτε από τον αχόρταγο άβακα. Θέλησε να γράψει παράδεισο, όπως είπε, γιατί ο κόσμος του χανόταν πίσω από μια κόλαση ανίας, μετριότητας και βαρβαρότητας. Είναι αυτή και μαζί άλλοι πολλοί, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, και δεν είμαι σίγουρος γιατί. Ποια είναι η σύνδεση, αλλά όλοι τους βρήκαν άσχημο τέλος. Λες και η στάση τους αυτή να κουβαλούσε ένα αντίτιμο. Λες και έπρεπε να γίνουν μάρτυρες για αυτόν τον κόσμο που γλιστρούσε μέσα από τα χέρια τους. Ο Παζολίνη άγρια δολοφονημένος στην Όστια από τη μαφία ή από κοινούς εγκληματίες, σε μια πληγή που ακόμα δεν έχει βρει τον αυτούργό της. Ο Λόρκα δολοφονημένος από τους φασίστες, χαμένος σε κάποιο ομαδικό τάφο. Ο Μισήμα περνώντας από ένα μιλιταριστικό και ακροδεξιό παραλήρημα να κάνει χαρακτήρι σε ένα κρατικό κτίριο. Ο Έζρα Πάουντ να καταδικάζεται από τη φασιστική του έξαρση και τον αντισημιτισμό του σε κλουβιά της Ιταλίας και ψυχιατρία της Αμερικής. Αυτή η χωρία των ποιητών σκέφτομαι, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, και τα λόγια τους που πια απλώνονται σαν αναστεναγμός. Ποιος είναι ο δικός μας κόσμος, ποιο το δικό μας αντίτιμο, εγώ παντού γύρω σου, ενώ παντού γύρω σου αντικρίζεις το ξερίζωμα, το δικό σου ξερίζωμα, τον κόσμο αυτό, και ξεριζώνεται. Τα νησιά να έχουν μεταμορφωθεί σε πλαστικές μούμιες που περιφέρουν σε διαφημίσεις την πανάκριβη σωρό τους, τους ανθρώπους να προσπαθούν να αρνηθούν τους τρόπους τους και τον Αττικό κόσμο ρημαγμένο από ουρανοξύστες, αμφίβολα τσιμέντα και χυδαίους μεταπράτες. Ένας κόσμος που ξεριζώνεται, ένας κόσμος που πεθαίνει.

Μέσα από τα μάξι, σκυμμένα βλέμματα, σκυμμένα σώματα. Κοιτάζω τα παιδιά στα φανάρια, κοιτάζω τους ξένους μας. Φυλακισμένοι στους δρόμους με ένα βιολί, ένα ακορντεόν και μια φωτογραφία των γονιών τους κρεμασμένη στο λαιμό σαν σταυρό. Εφημερίδα ψυχή, μολυσμένες ειδήσεις. Η τιμή του πετρελαίου, η τιμή των μετοχών, η τιμή της πατρίδας. Με τη ζωή μου, με τη ζωή μου.

λένε στα κομμένα κεφάλια. Μιλούν για πολέμους, μιλούν για ιδέες. Μιλούν κι η φωνή τους βογκάει από το ψέμα. Τα κτίρια τρέμουν, σοριάζονται άδεια. Δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε μάτια, παιδιά να γελάνε. Έχουμε αίμα και σάρκα που καίει, που κλαίει για το φόνο, το μάτι του ψέμα. Σαν άρκη στο χώμα θα μένει η αλήθεια. Στο

0: και κρίμα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, να μην σας τρομάζω. Ξυπνάτε, κοιμάστε, κοιτάτε με τρόμο τον φίλο που φεύγει για ξένα λιμάνια. Την άδεια καρδιά σας που λέει φοβάμαι. Χτυπάει το τηλέφωνο, ουρλιάζει σαν σφαίρα. Έχετε μήνυμα, μήνυμα πάλι. Το μήνυμα γράφει είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Εσείς ευλαβικά στέλνετε το μήνυμα πάντα στο ίδιο νούμερο, στο δικό σας το νούμερο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Εσείς ευλαβικά το στέλνετε το μήνυμα πάντα στο ίδιο νούμερο, στο δικό σας το νούμερο.

0: ναρκωτικό. Να πέθαινα για κάτι δυνατό.
1: Έτσι που ζω σαν να μην ζω.
0: Ζω σαν να μην ζω.
1: Είναι μεγάλο άδικο και κρίμα.
0: Είναι μεγάλο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι Φέλη Λιούτα, έγραψε στίχους και μουσική. Η Μαρία Παπαγεωργίου τραγούδησε, του περήφανου ο τίτλος του τραγουδιού, από τον δίσκο της Μαρίας Παπαγεωργίου «Ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος», που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρα 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δύο, 10, 60, 13, 168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα μας ακούτε. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

0: Κιχώτη, αυτός είναι ο τίτλος του κειμένου, βρείτε το και διαβάστε το ολόκληρο στο tvxs.gr. Η Μαργαρίτα Φράγκου υπογράφει. Ο Δον Κιχώτης και ο Σάντσο Πάντσα διασχίζουν τους δρόμους της Λαμάντσα μιλώντας ασταμάτητα. Διαφωνούν, διορθώνουν ο ένας τον άλλον, παρεξηγούνται και αλληλοεπηρεάζονται. Μέσα από αυτή τη διαρκή συνομιλία, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, οι δύο ήρωες του Θερβάντες δεν ανταλλάσσουν απλώς κουβέντες, δημιουργούν ένα κοινό νοητικό χώρο. Και ακριβώς αυτό θεωρεί σήμερα η σύγχρονη ψυχογλωσσολογία, ότι βρίσκεται στον πυρήνα κάθε ανθρώπινης επικοινωνίας. Η συνομιλία δεν είναι μια απλή εναλλαγή προτάσεων, ούτε μια μηχανική ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, κατά την οποία δύο άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να οικοδομήσουν αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κοινό έδαφος γνώσεων, εμπειριών, αναφορών και προσδοκιών. Στο γνωστό κεφάλαιο με τους ανεμόμυλους, ο Σάντσο αναφέρεται σε ένα προηγούμενο περιστατικό για να προειδοποιήσει τον Δον Κιχώτη ότι ίσως ξαναπέφτει θύμα φαντασιώσεων. Η αναφορά, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, λειτουργεί επειδή και οι δύο μοιράζονται την ανάμνηση εκείνης της εμπειρίας. Μπορεί να διαφωνούν για την ερμηνεία της πραγματικότητας, αλλά γνωρίζουν ότι διαθέτουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Εκεί ακριβώς γεννιέται το κοινό έδαφος της συζήτησης.
1: Τα όνειρά μου είναι η αλήθεια και το ψέμα η ζωή μου. Ανασένω και πεινώ για παραμύθια, έτσι ταΐζω την ψυχή μου. Τα φαντάσματα φυπνίζω και τους δίνω χίλιους ρόλους.

Αυτή ήταν οι Chieftains που μας έρχονται από την Ιρλανδία. Σαντιάγο ντε Κούμπα, ο τίτλος της μουσικής. Συνομιλούμε σημαίνει φτιάχνουμε κοινό χώρο. Το παράδειγμα του

Πώς πονάμε, πώς μετράμε την πραγματικότητα. Τι είναι πραγματικότητα? Τι είναι πραγματικότητα? Τι είναι πραγματικότης? Τι είναι πραγματικότης?

Με σημαίνει φτιάχνουμε κοινό χώρο το παράδειγμα του Δον Κιχώτη, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή της Μαργαρίτας Φράγκου. Οι ερευνητές επισημαίνουν, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, ότι κάθε συνομιλία απαιτεί εντυπωσιακές νοητικές διεργασίες που συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Την ώρα που ακούμε το συνομιλητή μας, προβλέπουμε τι θα πει στη συνέχεια, αξιολογούμε τις προθέσεις του, θυμόμαστε όσα έχουν ήδη υποθεί και ταυτόχρονα προετοιμάζουμε τη δική μας απάντηση. Η επιτυχία μιας συζήτησης εξαρτάται από το αν οι συνομιλητές αναγνωρίζουν αμοιβαία αυτό το κοινό έδαφος. Δεν αρκεί να μοιράζονται εμπειρίες ή γνώσεις, πρέπει να γνωρίζουν ότι τις μοιράζονται. Γι' αυτό πολλές φορές οι φίλοι ή τα μέλη μιας οικογένειας μπορούν να επικοινωνούν με ελάχιστες λέξεις, μια μικρή φράση, ένα βλέμμα ή μια αναφορά, αρκεί για να ενεργοποιηθεί στο σύνολό της μια κοινή ιστορία. Αντίθετα, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, όταν δύο ξένοι συνομιλούν, απαιτούνται περισσότερες εξηγήσεις και λεπτομέρειες. Το κοινό έδαφος δεν προϋπάρχει, πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Η θεωρία αυτή βοηθά επίσης να κατανοήσουμε γιατί οι παρεξηγήσεις είναι τόσο συχνές. Πολλές φορές θεωρούμε δεδομένο ότι ο άλλος καταλαβαίνει την ειρωνία μας, μια πολιτισμική αναφορά ή το υπονοούμενο πίσω από μια φράση. Όταν όμως το κοινό πλαίσιο δεν υπάρχει πραγματικά, η συνομιλία καταραίει σε αμηχανία ή σύγκρουση. Οι επιστήμονες, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, θεωρούν ότι η υγεία μιας συζήτησης εξαρτάται από την ικανότητά μας να επιδιορθώνουμε αυτές τις αστοχίες. Να εξηγούμε, να αναδιατυπώνουμε, να επιστρέφουμε πίσω και να λέμε όχι, δεν εννοούσα αυτό. Η επικοινωνία δεν είναι τέλεια διαδικασία, αλλά μια συνεχής προσπάθεια προσαρμογής.

Ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψαν και τραγούδησαν. Αγάπη μου λατρεία μου, ο τίτλος του τραγουδιού. Το παράδειγμα του Δον Κιχώτη, λέει η Μαργαρίτα Φράγκο, και το Σάντσο αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Οι δύο ήρωες δεν πάβουν ποτέ να βλέπουν διαφορετικά τον κόσμο. Ο Δον Κιχώτη συνεχίζει να ερμηνεύει την πραγματικότητα μέσα από το υποτικό του όραμα και

Σάντσο μέσα από τη λαϊκή σοφία και την πρακτικότητα. Ωστόσο, η συζήτησή τους δημιουργεί ένα ενδιάμεσο χώρο όπου οι διαφορές τους μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να εξαφανιστούν. Και ίσως αυτό, λέει η Μαργαρίτα Φράγκου, να είναι τελικά το βαθύτερο νόημα της συνομιλίας. Όχι απλώς η μετάδοση πληροφοριών, αλλά η δημιουργία ενός κοινού τόπου όπου δύο διαφορετικά μυαλά μπορούν να συναντηθούν. Σε μια εποχή κατακερματισμένης επικοινωνίας, σύντομων μηνυμάτων και διαρκούς πόλωσης, αυτή η ικανότητα μοιάζει πιο πολύτιμη από ποτέ. Γιατί η συνομιλία δεν είναι μόνο λέξεις, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι χτίζουν τον κοινό κόσμο μέσα στον οποίο μπορούν να ζήσουν μαζί.

0: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και ένα...

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουν 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

Γιάννης Ρίτσος, μουσική Χρήστος Λεοντής, ήταν ο Νίκος Ξυλούρης που τραγούδησε. Και να αδελφέ μου, ο τίτλος του τραγουδιού, και εκεί στην Κρήτη παραμένουμε μέχρι το τέλος της απόψινης εκπομπής με τους Χαΐνιδες και τον Ψαραντώνη. Γιώργος Τσάμπρας για τη συνέχεια στο δεύτερο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνοδιάκου ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Υπάρξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω.

σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Παναγιώτη Στουπί. Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Είπαμε λοιπόν σε 2 εκπομπές, σήμερα και την ερχόμενη Παρασκευή, να ταξιδέψουμε για μια ακόμη φορά στα σχεδόν 60 χρόνια που υπήρξε ενεργός στην δισκογραφία, από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2020.

πρώτο σύνθημα με το οποίο συνδέθηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος ήταν το «Επιστροφή στις ρίζες». Είχε απόλυτη συνέστηση του παρόντος και του χρόνου που περνάει μέχρι το τέλος. Το «Ό,τι αλλάζει να τα αντέχεις» είναι ένα από τα τελευταία του τραγούδια, ένα τραγούδι με δικούς του στίχους. Το δοκίμασε με τον Μανώλη Μητσιά. Το είπε στην τηλεόραση ο Δημήτρης Μητροπάνος το 2009 και το ηχογράφησε εν τέλει με τον Γιώργο Νταλάρα, όπως το ακούσαμε εδώ, το 2015, στον πρώτο τελευταίο δίσκο του με τίτλο «Εντεύθεν», ανοίγοντας δρόμο για τα «Από εδώ και πέρα», «Σ' έχω δει να σημειώνεις αναμνήσεις στο χαρτί», «Μόνοι σου λογαριάζεις όσα δεν μου έχεις πει», «Μη ζητάς και μη ρωτήσεις τι θυμάμαι να σου πω, ότι αλλάζει να τα αντέξεις και αρκεί που σ' αγαπώ. Μη φοβάσαι και μη νιώθεις μήπως το αύριο δεν θα βγει, ένα σπίρτο στο σκοτάδι και θα ανάψει η ζωή». Την ίδια στιγμή ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιούσε και τους παρακάτω στίχους του Γιώργου Βολουδάκη ως μια αναφορά στο παρόν της δεκαετίας του 2010 πάλι. «Η χώρα μου βυθίζεται απαλά σε νάρκη σκοτεινή, τους γαλάζιους ορίζοντές της αφήνοντάς τους ορφανούς και τους θησαυρούς της έρημους απεγνωσμένους λαθρομετανάστες να θαλασσοπνίγονται μισοπέλαγα αναζητώντας νέα αμφίβολη πατρίδα. Ηγέτες και λαός σαν ο Δυρμός, τιμητές ανακαινισμένων ερηπείων, φορώντας το χάρτινο στέμα της τηλεδιασημότητας, χορεύουν πάνω σε σπασμένα γυαλιά αρχαίων σφαλμάτων».

ακτές ανακαινισμένων ερυπείων, φορώντας το χάρτινο στέμα της τηλεδιασημότητας.

Ήταν λοιπόν 60 σχεδόν χρόνια που μέτρησε η μουσική δραστηριότητα του Γιάννη Μαρκόπουλου με αφετηρία την πρώτη του μελωδία, που όπως έλεγε ο ίδιος είναι αυτή που γνωρίσαμε εν τέλει το 1966 μέσα από το τραγούδι «Πέρα από τη θάλασσα», η πρώτη μελωδία του Γιάννη Μαρκόπουλου, αλλά και το πρώτο του τραγούδι που είπε η Βίκη Μοσχολιού με στίχους του Ερίκου Θαλασσινού στην ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Κατηγορώ τους ανθρώπους», η αφετηρία μιας συνεργασίας που από κορυφωμά της υπήρξε ο κύκλος «Μετανάστες» το 1974, ένας κύκλος τραγουδιών με στίχους του Γιώργου Σκούρτη. Δεν ξέρω αν και πόσες φορές παίχτηκε ολόκληρος όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν και μάλιστα από τους πρώτους ερμηνευτές. Είναι όμως κάποια τραγούδια αυτού του κύκλου που νομίζω έχουμε συνδέσει άρρηκτα τόσο με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού όσο με εκείνη του Λάκη Χαλκιά.

Η μπαλάντα του Μετανάστη από τους μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη με το Λάκη Χαλκιά και αμέσως μετά η περίφημη Φάμπρικα, όπως την τραγούδησε όμως αρκετά χρόνια μετά η Σωτηρία Μπέλου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πατάλιος.
2: Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.

Στο μικρόφωνο Γιώργο Τσάμπρας, στον ήχο Παναγιώτης Στουπής. Σήμερα και την επόμενη Παρασκευή αυτή την ώρα επιλογές από τα σχεδόν 60 χρόνια του Γιάννη Μαρκόπουλου στην δισκογραφία, με τίτλο και σκεπτικό από ένα από τα τελευταία του τραγούδια, «Ό,τι αλλάζει να τα αντέχεις», «Η ματιά στο χορό των Αρχαγγέλων», ήταν και αυτό από τα νεότερα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και με τραγουδιστή το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Από την μουσική παράσταση του Γιάννη Μαρκόπουλου εν έτη 1996, «Αναγέννηση, Κρήτη ανάμεσα σε Βενετιά και πόλη».

Ήταν ο τόπος μου βράχος και χώματα, ήλιος και μαύρο κρασί. Όργονα θέριζα και με τον Όμηρο σε τραγουδούσα λαέ μου. Κάποιος τον πούλησε, κάποιος τον ρήμαξε σαν δανεισμένη πραμάτια. Τώρα τα γόρια μου παίζουν το θάνατο στα χαρακώματα. Στίχη του Κάπα Χιμήρη από το Χρονικό, καθρέφτης του 1944. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, νομίζω ότι λείπουν από τα σύγχρονα ακούσματά μας οι μουσικές και τα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, και μάλιστα πέρα από τα λίγα τραγούδια που έρχονται πρώτα στο νου του καθένα σαν τραγούδια του Μαρκόπουλου. Μαρκόπουλος δεν είναι μόνο τα χίλια μύρια κύματα, μακριά τα Ιβαλή ή τα λόγια για τα χρόνια τα χαμένα και καμιά δεκαριά ακόμη τραγούδια, χωρίς φυσικά να αμφισβητεί κανείς με αυτή την παρατήρηση την αξία αυτών των συγκεκριμένων τραγουδιών. Υπάρχει ένα έργο ζωής που, αν σκύψει κανείς αυτό πιο προσεκτικά, σίγουρα θα ξεχωρίσει πολύ περισσότερα πράγματα να τον ενδιαφέρουν.

Παρότι το χρονικό θεωρείται η αρχή της εργασίας του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Νίκο Ξυλούρη, υπάρχει ένα κοινό παρελθόν που πάει 6 χρόνια νωρίτερα και μάλιστα σχετίζεται με την πρώτη απόπειρα του Νίκου Ξυλούρη να τραγουδήσει ριζίτικα σε δίσκους. Είναι δύο μικρά δισκάκια του 1964, στα οποία ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδάει 4 αργά παραδοσιακά τραγούδια της Κρήτης με επιμέλεια ορχήστρας από το Γιάννη Μαρκόπουλο. Βέβαια ακόμα τότε ο συνθέτης δεν έχει διαμορφώσει τον ήχο μέσα από τον οποίο καθιερώθηκε αργότερα. Είναι μια εποχή που γράφει πολύ μουσική για τον ελληνικό κινηματογράφο, από μελώτης σειράς μέχρι τις μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδρου, αλλά και πολλά σκόρπια τραγούδια με τη Μέρη Δαλάκου, με τον Κώστα Χατζή, με τη Δούκισσα, με τον Πάνο Τζανέτη.

Όποιος δρόμος είναι ανοιχτός, με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου, στην πολυακουσμένη στα νεότερα χρόνια κινηματογραφική του εκδοχή, με τον Καζατζίδη, με τη Μαρινέλα και με τον Νίκο Κούρκουλο, όπως εμφανίζονται στην ταινία «Η Αδίστακτη». Κι όμως το τραγούδι κυκλοφόρησε έτσι στην δισκογραφία μόλις το 1988, σε μια συλλογή με κομμάτια από το πέρασμα του Γιάννη Μαρκόπουλου στον ελληνικό κινηματογράφο. Στα χρόνια του 60 είχε γραφηθεί για την δισκογραφία με τον Πάνο Ζανατή.

Ήταν εδώ η Δούκισσα και ένα από τα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, που ακούγονταν από τη Βούλα Ζουμπουλάκη στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «No Mr. Johnson». Στα χρόνια του 80 ακούστηκε στην δισκογραφία η συμμετοχή του Γιάννη Μαρκόπουλου στην περίφημη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Κεντρικών ενέτη 1961. Υπάρχει εκεί το ντοκουμέντο με το πρώτο τραγούδι του Μαρκόπουλου με στίχους του Νίκου Γκάτσου, να το τραγουδάει ο Τέρης Χρυσός. Η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού ωστόσο για την δισκογραφία είναι λίγο νωρίτερα, με τον άγνωστό μας σήμερα τραγουδιστή Γιάννη Βασιλούνη.

ακριβώς τα 1960 η Βαγιά, μαζί με ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου με στίχους του Νίκου Γκάτσου, το «Σε ένα ψηλό καμπαναριό», κυκλοφόρησαν σε ένα μικρό δισκάκι, τραγουδισμένο όπως είπαμε από τον Γιάννη Βασιλούνη αλλά και από τον Αλέκο Πάντα, τραγουδιστή που υπηρέτησε κατεξοχήν το ελαφρό ρεπερτόριο εκείνη την εποχή.

αναζητώντα ζωντανές ηχογραφήσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου που έχουν καταγραφεί στην δισκογραφία, θα βρεθούμε 15 χρόνια μετά στο Ηρώδιο.

0: Είναι τον Οκτώβριο του 1976 που ο Γιάννης Μαρκόπουλος, με αφορμή τη βράβευση του δίσκου «Ριζίτικα» που έχει κάνει με τον Νίκο Ξυλούρη το 1971 από την Γαλλική Ακαδημία Σαρλ Κρός, δίνει δύο συναυλίες στο Ηρώδιο στις 4 και 6 Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς. Είναι η πρώτη φορά που μια συναυλία με ελληνικά τραγούδια πραγματοποιείται στο Ηρώδιο. Μέχρι τότε ο χώρος δεν δίνονταν για ανάλογες εκδηλώσεις. Από τη συναυλία αυτή λοιπόν ακούσαμε τα Μαλαματένια Λόγια με τον Λάκη Χαλκιά, τον Χαράλαμπο Γαγανουράκη και τη Λιζέτα Νικολάου. Αυλαία για σήμερα, ο Γιώργος Νταλάρας και τα παραγωγμένα λόγια του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Τα τραγούδια από το Σεριάνι στον κόσμο αρχικά παρουσιάστηκαν στην Μποάτ Διαγώνιο στην Πλάκα το Νοέμβριο του 1978. Σε δίσκο κυκλοφόρησαν το καλοκαίρι του 1979. Θα συνεχίσουμε με τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και την ερχόμενη Παρασκευή αυτή την ώρα. Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στον ήχο. Καλό βράδυ.
1: Στις

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ξεκινήσαμε με τους Madredeus και τη φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο. Οι Madredeus είναι μουσικό σχήμα από την Πορτογαλία που γνώρισαν μεγάλη δημοφιλία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990 χάρη στο τραγούδι «Ο Παστόρ». Η μουσική τους με επιρροές βέβαια από τα φάδος τόσο της Λισαβόνας όσο και της Κοίμπρα. Στον ήχο τους κυριαρχούν το ακορντεόν και το βιολοντσέλο και βέβαια αυτή η εθέρια φωνή που ακούσαμε, η φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας βράδυ Παρασκευής με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται όμως και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

Το όνομά της είναι Μπούικα, Κόντσα Μπούικα. Βραχνή φωνή, τραγουδάει με πάθος για χαμένες αγάπες σε ένα μείγμα φλαμέγκο, soul, jazz και funk ρυθμούς. Τραγουδάει την αλήθεια, τραγουδάει τον έρωτα. Η Μπούικα γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα από γονείς πολιτικούς πρόσφυγες από τη Γουινέα. Το Μινίνια Λόλα που ακούσαμε είναι από τα κλασικά τραγούδια της Ανδαλουσιανής παράδοσης. Αναφερθήκαμε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα και εκεί, τον Απρίλιο του 1997, η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστρια και χορεύτρια διάσημη στην Ισπανία, έδωσε μια συναυλία στην οποία συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ανάμεσά τους και η Νένα Βενετσάνου, και μαζί τραγούδησαν το «Ξενιτεμένο μου πουλί» του Χριστού Λεοντή.

Ήταν η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ και η Νένα Βενετσάνου. Ήταν Απρίλιος του 1997 στη Πάλμα ντε Μαγιόρκα, όπου τραγούδησαν αυτό το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή μαζί. Ο Χρήστος Λεοντής το είχε συνθέσει το 1979, όταν ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης το έργο του Γιώργου Αρμένη «Ματζουράνα στο κατόφλι», μια κωμωδία με λαϊκά στοιχεία. Και εκεί ακούστηκε το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Η στίχη δε από το παραδοσιακό της Υπήρου «Ξενιτεμένα μου πουλιά», τραγούδι που πριν από 1-2 χρόνια διασκεύασε υπέροχα και ερμήνευσε η Αλκιόν.

0: ήταν η Αλκιόνη με την δική της εκδοχή αυτού του υπέροχου παραδοσιακού τραγουδιού «Ξενιτεμένα μου πουλιά». Είναι ένα παλιό τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη, το «Επένσω ατέ». Αγαπήθηκε πολύ και στη χώρα μας. Μάλιστα το ερμήνευσε και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με στίχους της Αφροδίτης Μάνου.
1: Να,
0: σε θυμάμαι τι να πω.

Σε θυμάμαι τι να πω, ήταν ο Λαβρέτζης Μαχαιρίτσας. Η Αφροδίτη Μάνου έβαλε τους στίχους κοντά στους πρωτότυπους, η στίχη της. Το τραγούδι βέβαια του Λούτσιο Μπατίστη, το «Επένσοατε». Πριν από κάποιους μήνες, περίπου ένα χρόνο μάλλον, ο Βαγγέλης Γερμανός παρουσίασε καινούργια τραγούδια με το άλμπουμ «Το ημερολόγιο των κυμάτων». Στα 7 από τα 9 τραγούδια, η στίχη του ποιητή και συγγραφέα Δημήτρη Καλοκύρη. Από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής μας, «Η θάλασσα». Το ρεφρέν με τους εξής στίχους. «Αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρουδιά που πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα».

0: στο σήμα.
1: Και θα κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα ακόμη αγαπημένο, αγαπημένο τραγούδι εδώ. Το ακούμε πολύ συχνά, είναι του Ορέστη Ντάντου και είναι η Μάρθα Φριτζίλα που τραγουδάει «Οι έρωτες είναι νερό στη βάρκα μας».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Κλανόδιες είναι οι μουσικές, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η σύνθεση που ακούσαμε της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, μελωδία νοσταλγίας, μελωδία ρομαντική, με τίτλο «Η ομπρέλα του Βόσπορου», από το soundtrack της ταινίας του Τάσου Μπουλμέτη «Πολιτική κουζίνα». Η πολιτική λύρα, το κανονάκι, το νέι, τα έγχορδα δημιουργούν ένα μουσικό τοπίο με φόντο την πύλη της Ανατολής, την Κωνσταντινούπολη.

«Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά», έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έβαλε την μελωδία και η Έλλη Πασπαλά τραγούδισε το Μαρόκο. Πριν από αρκετά χρόνια, ο Μανώλης Λιδάκης είχε τραγουδήσει μια μελωδία του συγκροτήματος «Μπουστάν Αμπραχάμ». Ήταν ένα συγκρότημα που έπαιζε ορχιστρική αποκλειστικά μουσική, συνδυάζοντας αραβικά μοτίβα με φλαμέγκο επιρροές. Στη μελωδία, εδώ στη χώρα μας που τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης, στίχους έγραψε η Μάγδα Παπαδάκη. «Φεύγω ακόμα πιο μακριά».

Φεύγω ακόμα πιο μακριά. Ήταν η φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Η Γιασμίν Λεβή τώρα, σε ένα τραγούδι αγάπης. Σε ικετεύω απλώς να μου δώσεις μια νύχτα αγάπης. Ζητάω μια ακόμη νύχτα, ξεγέλασέ με πάλι. Άλλη μια νύχτα από έρωτα σου ζητώ να μου χαρίσεις. Άλλη μια, πέφτω στα πόδια σου, ξεγέλασέ με κι ας πονά.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, παίξε βραχνιού φυσαρμόνικα και προσωπικές οπτασίες. Ζούμε τις δικές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απελπισμένα. Εικόνες από μια μεγαλούπολη. Εκεί που η καθημερινότητα ισοπεδώνει συναισθήματα, μειώνει τη χαρά, μειώνει την αισιοδοξία, τη δημιουργία. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας μέσα σε ένα τετράστιχο αφηγήθηκαν όσα έχουν γραφτεί σε δεκάδες μυθιστορήματα. Όσα βιώνουμε δηλαδή. Από την άλλη, ένα τραγούδι μπορεί να γίνει νησί. Να γίνει νησίδα ελευθερίας και ονείρων.

Ήταν η Έλενα Λέντα από τη Σαρδινία. Είναι από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της μουσικής της παράδοσης. Έχει διεθνή καριέρα και θεωρείται από τις σημαντικότερες πρέσβυρες της μουσικής της Σαρδινίας. Από την Σαρδινία όμως ήταν και ο Ανδρέα Μπαρόντι. Η μουσική του συνδύαζε τις παραδοσιακές μελωδίες και την γλωσσική διάλεκτο του νησιού με folk και world music. Θα ακούσουμε τη φωνή του Ανδρέα Μπαρόντι σε ένα δικό μας τραγούδι, στο παραδοσιακό μας τζιβαέρι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Μια υπέροχη λαϊκή καντάδα που είχε γράψει ο Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρα το 1940. Ένα τραγούδι που έχει... το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, πολλοί κόσμος, στις παρέες, στις όμορφες στιγμές των ανθρώπων. Τραγούδι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ακούσαμε πώς το έπλασε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος αγαπούσε πολύ τα ρεμπέτικα τραγούδια και διασκεύασε και ηχογράφησε πολλά από αυτά σε 5 δίσκους. Ακούσαμε το τραγούδι από τον δίσκο «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη». Ο τίτλος του έργου βγήκε από το δεύτερο στίχο της έρημης χώρας του T.S. Eliot. Στις «Πασχαλιές από την νεκρή γη» βρίσκουμε διασκευασμένα τραγούδια του Γιώργου Μιτσάκη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Σπύρου Περιστέρη, του Γιάννη Παπαϊωάννου, του Στάμου Σέμψη, του Μάρκου Βαμβακάρη, του Μπαγιαντέρα, αλλά και του Μάνου Χατζηδάκη. Για την έκδοση του δίσκου, ήταν το 1963, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει το εξής σημείωμα. «Τα μπουζούκια τότε», αναφέρεται στο 1943, «στα μικρά και χωρίς αξιώσεις κέντρα τους, δεν είχαν φωτεινές επιγραφές από νέων, δεν είχαν βεντέτες και ονόματα ηχηρά, δεν παρίσταναν τους Έλληνες για τους τουρίστες, αλλά με σεμνότητα, με λάμπες πετρελαίου, πολλές φορές, λειτουργούσαν απλά και ξεδίπλωναν με φανταστική δύναμη, μεράκια, βιώματα και πάθη γνησίως ελληνικά. Σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, σαν προσευχή θέλησα να κάνω αυτόν τον δίσκο και νομίζω πως πέτυχα να ξαναζωντανέψω όλο εκείνο το μελωδικό υλικό που χρόνια τώρα διατηρούσα μέσα μου και συγχρόνως να εκφράσω όλη την εφηβική ευαισθησία ενός νέου Έλληνα με παράδοση μαζί με εκείνη τη λεπτή και ανοιξιάτικη θρησκευτική ατμόσφαιρα του επιταφείου». Αυτά σημείωνε ο Μάνος Χατζηδάκης στο εσώφυλλο του δίσκου «Πασχαλιές μέσα από την νεκρή γη» το 1963. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Στον δίσκο «Τα Πέριξ» ο Μάνος Χατζηδάκης είχε επιλέξει τη Βούλα Σαββίδη για την ερμηνεία των ρεμπέτικων τραγουδιών. Μια φωνή ιδιαίτερη, βαθιά, χρειά που πατάει στις μελωδίες των λαϊκών μας τραγουδιών. Στα Πέριξ τραγούδισε και το «Χαράματα η ώρα 3» του Μάρκου Βαμβακάρη.

μετά η ώρα 3 θα έρθω να σε ξυπνήσω, του Μάρκου Βαβακάρη. Και αυτό λαϊκή καντάδα, όπως και το μινόρε της Αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα, θα το ακούσουμε από τη Σωτηρία Μπέλου. Η ερμηνεία της ιδιαίτερη. Ακούγοντάς την, νιώθεις να τραγουδάει εδώ, δίπλα σου, να τραγουδάει μονάχα για σένα.

την ώρα της αυγής του Σπύρου Περιστέρη και του Μίνου Μάτσα με την Σωτηρία Μπέλου. Πριν από κάποια χρόνια είχα διαβάσει ένα άρθρο για τη Σωτηρία Μπέλου και κρατάω στη μνήμη μου τον τίτλο «Σωτηρία Μπέλου, η φωνή της θα δοξολογεί τα όνειρα του λαού μας». Και έτσι ακριβώς είναι. Ήταν η φωνή που μας μιλούσε κατευθείαν στην καρδιά, η φωνή που τραγουδούσε καημούς, αγάπες, έρωτες, τραγούδισε την ίδια τη ζωή. Για μισό περίπου αιώνα έδωσε φτερά σε δεκάδες τραγούδια, κάνοντάς τα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ψυχής. Σε ένα άλλο λαϊκό μας τραγούδι τώρα, γραμμένο το 1951, «Το κουρασμένο βήμα σου».

κουρασμένο βήμα σου. Τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Μπάμπη Μπακάλι με τον Ντάκι Μπίνι και τη Στέλλα Χασκίλ. Σύμφωνα με περιγραφές, ο Κώστας Βίρβος έβλεπε και άκουγε συχνά έναν άνθρωπο να περπατάει αργά κάτω από το παράθυρό του. Ένα κουρασμένο βήμα που επαναλαμβανόταν. Αυτή η εικόνα ενέπνευσε τον Βίρβο, που δημιούργησε στίχους με έναν άντρα που περιφέρεται γύρω από το σπίτι της αγαπημένης του, χωρίς δυστυχώς να βρίσκει ανταπόκριση στον έρωτά του. Σε αυτή τη μικρή μας περιήγηση σε λαϊκά τραγούδια, σε λαϊκές καντάδες θα έλεγα, δύο τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Είναι τραγούδια που σε καλούν να τραγουδήσεις με την ψυχή σου, να χορέψεις, να θυμηθείς με ποιες στιγμές σου ίσως τα έχεις συνδέσει.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος είναι από τους συνθέτες που έχει γράψει πάρα πολλά ορχιστρικά θέματα. Και γνωστά του τραγούδια τα ενορχίστρωνε για ορχήστρες, τα ενορχίστρωνε και τα παρουσίαζε. Αλλά ήταν ο τρόπος που διεύθυνε, μετέδιδε όλο το πάθος του στους μουσικούς, την έκφραση που ήθελε. Είχε μια επικοινωνία ψυχής με τους μουσικούς του και έτσι έβγαινε πάντα και βγαίνει μέχρι σήμερα ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει το Σταύρο Ξαρχάκο σε συναυλίες θα το έχουν διαπιστώσει. Ακούσαμε το Φθινοπορεινό Δρόμο. Είναι η ορχιστρική εκδοχή του τραγουδιού «Δεν έχει αρχή». Το 1964 αυτό το τραγούδι το είχε τραγουδήσει Τζένι Καρέζη στην ταινία «Λόλα». Πλανώδεις είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Η φωνή τώρα του Σταύρου Ξαρχάκου. Νίκος Γκάτσος, το Πρακτορείο.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος τραγούδησε το πρακτορείο. Νίκος Γκάτσος για το ρεμπέτικο, την ταινία του Κώστα Φέρη το 1983. Το σενάριο της οποίας βασίζεται στη ζωή της Μαρικάς Νίνου. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Νίκος Γκάτσος για το ρεμπέτικο δημιούργησαν ένα λαϊκό έργο που αποτελεί μια από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής μουσικής. Το ταλέντο τους πέτυχε να γεννήσει ρεμπέτικα, λαϊκά τραγούδια με βάση όλα τα κλισέ του είδους, και όλα αυτά το 1983.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα τραγούδια αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες ζωής. Ιστορίες που ο καθένας μπορεί να έχει ζήσει, να έχει συναντήσει ή να έχει ακούσει. Μια τέτοια ιστορία ζωής αφηγούνται οι συνταγές μαγειρικής των Χαΐνιδων με τη φωνή της Μαρίας Κώτη.

Αυτές ήταν οι συνταγές μαγειρικής από τους Χαΐνιδες και τη Μαρία Κώτη. Το επόμενο τραγούδι είναι στα 7-8, ρυθμός που κυριαρχεί στην παραδοσιακή μας μουσική.

Πλανόδιαστανοί μουσικές και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, τα τραγούδια δεν σταματούν ποτέ εδώ. Ο Γιώργος Μαστής σε λίγο κοντά σας. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και πάλι εσένα θα αγαπώ. Σταύρος Σιόλας, της Άρνης στο νερό, και στίχη και μουσική και ερμηνεία από το Σταύρο. Η φωνή του, κάτι αξεπέραστο. Θεωρώ ότι είναι από τις πολύ ωραίες φωνές στο ελληνικό τραγούδι, χωρίς να πω τίποτε παραπάνω, και να σας καλημερίσω. Είμαστε 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος παραμένει στην ρύθμιση του ήχου. Τώρα, μέχρι τι ώρα θα είμαστε μαζί, αυτό θα το δείξει ο χρόνος και η πορεία. Θα σας πω όταν θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Αλλάξαμε και ημέρα, μπήκαμε στο Σαββατοκύριακο. 13 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο. Βλέπω γιορτές έτσι πολύ γνωστές, άρα θα το αφήσουμε στην άκρη και θα ευχηθώ χρόνια πολλά όμως σε όσους έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Και μην καταλαβαίνετε τίποτα, 13 του μήνα είναι πάντα η ωραιότερη ημερομηνία. Μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand, η επικοινωνία μας πάντα. Μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.

0: από τα πιο ευληματικά παραδοσιακά τραγούδια της Ξενιτιάς, με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα και τη Μικρά Ασία, το Τζιβαέρι. Το Τζιβαέρι που προέρχεται από αραβική γλώσσα και στην κυριολεξία σημαίνει πολύτιμος λίθος, σημαίνει κόσμημα ή σημαίνει θησαυρός, μάτια μου δηλαδή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίως είναι το παιδί το οποίο φεύγει στην Ξενιτιά, το Τζιβαέρι, και η μάνα που το αποχαιρετά. Ελένη Τσαλιγοπούλου από το άλμπουμ «Στην εποχή του ονείρου». Δώσαμε το στίγμα λίγο, το τι θα ακολουθήσει, και έρχεται ο Δημήτρης Ιφαντής. Πώς μπορείς να αγαπάς μυστικά. Παραδοσιακό της Αρμενίας σε στίχους του Δημήτρη Ιφαντή και ερμηνεία.
1: Μυστικά

Ένα γέλιο τι είναι, είναι το ωραιότερο πράγμα στη ζωή μας. Να το μοιράζουμε, να το προβάλλουμε, να έρχεται σαν έτσι ευχή και αγάπη και να προχωράει μέσα στην ημέρα, να τέλει την αισιοδοξία. Έτσι και η Μπαμποκόρο λοιπόν, μας φέρανε το γέλα μου. Αποστόλης Αντιγόνης, Σταμάτης, Θάνος Γιάννης και βεβαίως σε στίχους του Χρήστου Παπαναγιώτου. Μπράβο Γιώργο, τα κατάφερες. Πολλά συγχαρητήρια. 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μεσαρίτικος, παραδοσιακό των κυθύρων, ήταν από τους Γκιντίκι. Θα τους έχετε ακούσει, δεν μπορεί. Τάσος Κοφοδήμος, Κωνσταντίνος Λάζος, Κωστής Παπακωνσταντίνου και κατά περίπτωση συμπράττουν μεταξύ τους και άλλη μουσική, όπως ο Θοδωρής Σιούτης βεβαίως στο βιολί. Γκιντίκι, το όνομά τους να σας πω ότι προέρχεται από ένα μικρό βουνό που είναι στο νομό της Λάρισσας, δίπλα ακριβώς από τον Κίσαβο. Είναι νέοι άνθρωποι που πειραματίζονται με την παραδοσιακή μουσική, αναβιώνουν τον παραδοσιακό ήχο και το γλέντι με μια πιο σύγχρονη φρέσκια ματιά, όπως οι κούπες.

0: Λοιπόν, κούπες από την Καστοριά, δυναμικά, μια διασκευή του Απάνω στην Τριανταφελιά, παραδοσιακό της Μακεδονίας. Οι κούπες που αποτελούνται από τους Μπάμπη Στεφανίδη, Χρήστο Πολύζο, Αχιλέα Παρζίκα, Σάκη Σαραφά, Φιδερίκη Ήργη και Δημήτρη Πρωτόγερο. Είμαστε ήδη 12.30, πάμε στα διαφημιστικά μας. Γιώργο Στρατάκης, επιστρέφουμε με Γιώργο Στρατάκη και Νίκο Στρατάκη και Θοδωρή Κοτονιά.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Είναι απίστευτη. Σε ευχαριστώ, Γιώργη. Την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όλοι οι ποταμοί στη θάλασσα καταλήγουν, εξάλλου αυτή είναι η διαδρομή τους και οι διαδρομές στις ζωές μας, σκεφτείτε το κάπως έτσι, ότι όμορφα κατευθύνονται ή και δύσκολα μερικές φορές, αλλά το στόχο τον φτάνουν και τον κερδίζουν. Θοδωρής Κοτονιάς, Γιώργος Στρατάκης και Νίκος Στρατάκης στην ερμηνεία του «Ο ποταμός» βεβαίως, τίτλος τραγουδιού, ζωντανή ηχογράφηση από την Τεχνόπολη, στο άλμπουμ 20 χρόνια με βάρκα την καρδιά, σε τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, φτάσαμε στα 37 λεπτά. Μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε άλλο ένα παραδοσιακό και μετά αλλάζουμε. Αργύρης Λούλατζης, Αμπελοκουτσούρα.

Η Αμπελοκουτσούρα λοιπόν από τον Αργύρη Λούλατζη, διασκευή δική του, παραδοσιακό της Ικαρίας. Η Αμπελοκουτσούρα δηλαδή, το κούτσουρο του αμπελιού, αυτό που συμβολίζει χαρά, που συμβολίζει γλέντι. Από αυτό παράγεται εξάλλου και το γλυκό ικαριώτικο κρασί που βοηθά τον κόσμο, πως το λέει, να ξεχνάει τα βάσανά του ούλα, να μην μένει τίποτα στο μυαλό και να εξαφανίζεται. Άγριος Ανθός είναι η σειρά του. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης.

Είναι και αυτά που συμβαίνουν όταν σεριανίζεις. Όταν σεριανίζεις, συμβαίνουν και αυτά. Ζητάς μπερδέματα και μετά δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το να σεριανίζεις βέβαια δεν είναι καθόλου κακό. Το να εκτίθεσαι είναι πολύ μεγάλο κακό. Τώρα, ιστορίες, να είχαμε να λέγαμε, αλλά πολλές φορές συμβαίνει και αυτό στη ζωή μας, που δεν θα έπρεπε φυσικά. Η στίχη από την Φωτεινή Λαμπρίδη, η μουσική του Σοκράτη Μάλαμα, ήταν η Γλυκερία και ο Παντελής Θαλασσινός. Δρόμο άλλαξε ο αέρας. Πρώτες καλημέρες να στείλουμε στην Καλυθέα και καλό Σαββατοκύριακο βέβαια. Στην Καλυθέα, στον Οροπό, στο Κολωνάκι, στην Πτολεμαΐδα, στο Πανόραμα, στη Θεσσαλονίκη, καλό Σαββατοκύριακο, και στην Κυπαρισία και στην Τρίπολη. Πολλές ευχές. Το επόμενο τραγούδι όμως δικαιωματικά θα το στείλουμε με πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας τον Νίκο στην Ουάσιγκτον.

Ελένη Βιτάλη, ξενάκι φυσικά του Σταύρου Κουγιουμτζή και η στίχη και η μουσική από το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ερμηνεία ήταν από το άλμπουμ Προσκήνιο της Ελένης Βιτάλη. Να σας πω ότι η πρώτη εκτέλεση, το ξενάκι, ήταν του Γιάννη Καλατζή. Έτσι, γιατί πρέπει να θυμόμαστε κιόλας με την καταπληκτική ερμηνεία τότε και του Γιάννη Καλατζή, βεβαίως της Βιτάλη, ήταν αυτή η οποία έμεινε και ουσιαστικά καθιερώθηκε στις ψυχές. Θα πάμε τώρα στα διαλεγμένα της Φωτεινής Βελεσιώτου και των φίλων της τότε στην Τεχνόπολη το μακρινό Σεπτέμβρη του 2015, όπου τότε η Φωτεινή ερμήνευσε ένα τραγούδι του Μιχάλη Μπουρμπούλη και του Ηλία Ανδριόπουλου. Το είχαν πριν ερμηνεύσει η Σωτηρία Μπελού και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Εδώ όμως η Φωτεινή αξίζει να την απολαύσετε. Τίτλος τραγουδιού «Μην κλαις».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

σε τούτο το στενό, Γρηγόρης Μπιθικότσης η μουσική, η στίχη από το Δημήτρη Γκούτη, εδώ τα ακούσαμε από τον Μπαμπί Τσέρτο, ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Παρέα που προβάλλεται κάθε Σάββατο στην ΕΡΤΕΝΑ του Γιώργου Κουβαρά. Σε τούτο το στενό που η πρώτη ερμηνεία βεβαίως ήταν από τον Γρηγόρη Μπιθικότση και τη Ρία Κούρτη. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε, οι νέοι. Και θα πάμε σε ένα τραγούδι που θα σας πω λίγο, πολύ λίγο, την ιστορία του, γιατί την αξίζει. Την ιστορία του, γιατί την αξίζει.

Στοίχη του ήταν «Νύχτωσε και στο γεντί, το σκοτάδι είναι βαθύ και όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί» και είχε να κάνει βέβαια με το γεντικούλε. Αυτό το τραγούδι ο Μάνος Χατζηδάκης, η περίφημη ομιλία του για το ρεμπέτικο το 1949, είπε ότι «ο ερωτισμός προχωράει και θίγει ακέραια το ανικανοποίητο, δίδοντας μια τόσο λεπτή, μα τόσο έντονη αίσθηση μιας βαριάς ατμόσφαιρας, λες και προμηνούσε ένα άγχος, μια καταιγίδα». Αυτά είχε πει ο Μάνος Χατζηδάκης για το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Θα το ακούσουμε με ενορχήστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη από τη Σωτηρία Μπέλου.

Σωτηρία Μπέλου, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, όπως σας είπα πριν, του Απόστολου Καλδάρα. Εδώ να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά, βεβαίως, και on demand πάντα. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Θα κρατήσουμε Γρηγόρη Μπηθηκότσι σε στίχους και σε μουσική. Αμφιβολίες, θα το ακούσουμε όμως από το Γιάννη Διονυσίου με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Η ταμπακέρα λοιπόν του Ιωσήφ Ριτσιάρδη και του Μίμη Τραϊφόρου τα λόγια, πρώτη ερμηνεία βεβαίως, Σοφία Βέμπο, 1950 σε 78 στροφές, ομώνυμο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τώρα, τότε. Το ακούσαμε από την Μάρθα Φριτζίλα, ζωντανή ηχογράφηση από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Είμαστε 17 λεπτά μετά τη μία, το διπορικό αλλάζει πάλι η πορεία, έρχεται περισσότερο προς το σήμερα. Γιάννης Κότσιρας, τα χέρια μου ανοίγω.

Τα χέρια μου ανοίγω, Γιάννης Κότσιρας του Χριστοφόρου Γερμενή και αλόγια του Γιάννη και η ερμηνεία βεβαίως. 2025 φτάσαμε πολύ κοντά στο σήμερα για να στείλουμε και καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου βεβαίως στη Σαλαμίνα, στο Παλαιό Φάληρο, στην Τρίπολη, στην Καλυθέα, στο Εγάλεο, στον Πειραιά, στην Κηφισιά φυσικά και μια ιδιαίτερη έτσι καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στο Ηλία που μας ακούει στην Νάπολη, στην Ιταλία. Το επόμενο τραγούδι δικό του, Άγγελος Δραπέτης, Κώστας Μακεδόνας.

Κώστας Μακεδόνας, Άγγελος Δραπέτης, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Κώστα Μακεδόνα με τίτλο «Τραμπάλα», δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι, στον Άγγελο Δραπέτη δηλαδή, έκανε η Γλυκερία. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να πηγαίνουμε λίγο πίσω στο παρελθόν, σε πολύ αγαπημένα τραγούδια, πολύ αγαπημένους ερμηνευτές. Δημήτρης Μητροπάνος, εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω.

Η δικαιολογημένη κατ' εμέ απέτηση, από την άλλη βέβαια ο πόνος της καρδιάς που πολλές φορές μέσα τραγούδια υφαίνεται και περνά σε όλους τους άλλους, έχει τη δική του δυναμική και βεβαίως την αυτοδυναμία του καθενός για την επιλογή. Ναι, κάπως έτσι ακριβώς είναι. Δεν πιέζουμε ποτέ κανέναν και για κανένα λόγο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος έγραψε τη μουσική, η Σότια Τσότου έγραψε τα λόγια, Δημήτρης Μητροπάνος, εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονώ. Το 1974 κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Μικρές Πολιτείες» ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής σκηνής. Σταύρος Κουγιουμτζής η μουσική, Μάνος Ελευθερίου η στίχη, Γιώργος Δαλάρας η ερμηνεία, του κάτω κόσμου τα πουλιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, μία φορά συμβαίνει αυτό, μία και εκεί μένει. Γιατί είναι και στοιχειώδης ανάγκη, ξέρετε, της μίας φοράς. Αν έρθει και παραπάνω, εντάξει, καλό είναι, βεβαίως, να το δεχτούμε. Αλλά ουσιαστικά μία είναι αυτή. Στέλιος Καζατζίδης για τους κυρίους της παρέας και Μάνους Λοΐζος η μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος, η στίχη «Δεν θα ξαναγαπήσω» από το 1970 και από το άλμπουμ «Η στεναχώρια μου». Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τη μία, 24 λεπτά πριν κλείσουμε και απόψε. Πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Αλλάξαμε στον ήχο, ο φίλτατος Γιώργος Κεύης είναι πλέον στον ήχο και θα οδηγηθούμε μαζί μέχρι τις 2. Και για τις κυρίες της παρέας, να μην παραπονιούνται οι κυρίες,

Πίτσα Παπαδοπούλου, θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Η στίχη του Ανδρέα Σπυρόπουλου, η μουσική του Παναγιώτη Στεργίου. Έχω μάθει και πληροφορούμε, μου γράφεται ότι υπάρχουν και πολλές ιστορίες για το συγκεκριμένο τραγούδι. Με μεγάλη χαρά θα ήθελα να τις μοιραστούμε και να μάθω τι ιστορίες κρύβονται πίσω από αυτό το τραγούδι. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη, στις Σέρες, στον Αύπλιο, πολλούς χαιρετισμούς, στο Άργος βεβαίως, στο Μαρούσι, στην Κηφισιά, στο Κερατσίνι. Και πάμε τώρα, Γιώργος Ζαμπέτας, μουσική, Δημήτρης Χριστοδούλου, τα λόγια, ξημερώματα, Βίκυμο Σχολείου.

από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Σταμάτη Κόκοτα, το «Γέ μου, γέ μου» του Απόστολου Καλδάρα. Η μουσική, Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε τα λόγια, έγραψε τους στίχους. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977 είχε πολλούς μύθους από πίσω του. Μύθους οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε επειδή ο Σταμάτης Κόκοτας και ο Αριστοτέλης Σονάς ήταν πολύ καλοί φίλοι, ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί για το θάνατο του Αλέξανδρου Ωνάση, του γιου του Αριστοτέλη. Μύθος, δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Όπως επίσης ότι το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για κάποιο παιδί του Κόκοτα που είχε πεθάνει από ναρκωτικά. Καμία σχέση. Ούτε αυτό ήταν. Ο ίδιος ο Σταμάτης Κόκοτας λοιπόν είχε πει ότι το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για έναν πατέρα που είχε πρόβλημα με το γιο του, που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά. Είχε πει μάλιστα ότι εκείνη την εποχή, στα τέλη της δεκαετίας του 70, η πρέζα, είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Κόκοτας, είχε μπει στη ζωή μας. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου τα λένε όλα. Είσαι 20 χρονών και όμως γερνάς. Για να διαλύουμε και κάποιους μύθους οι οποίοι υπάρχουν πάντα πίσω από τα τραγούδια. Γι' αυτό όταν λέμε κάτι για ένα τραγούδι πρέπει να το ψάχνουμε πάρα πολύ, να το ψάχνουμε πολύ βαθιά.

1979, από το άλμπουμ «Σ' αγαπώ», αγαπημένη πολύ Μαρινέλα, «Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου», του Νίκου Ιγνατιάδη, η μουσική, η στίχη του Μάνου Κουφιανάκη. Είμαστε 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τελευταίες καλημέρες, πιθανόν για απόψε, και πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο και στα Εξάρχεια και στα Ιωάννινα και στο Βύρωνα και στο Νέο Κόσμο. Και μια ερμηνεία από τη Λένα Αλικαίου που τη θεωρώ εισάξια σε αυτό το τραγούδι τουλάχιστον, άμα δείτε το Φεγγάρι.

Λένα Αλκαίους, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Άκου Δασκαλόπουλου, η στίχη, η μουσική του Μίμη Πλέσα. Και βεβαίως τα τραγούδια, το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν έχουν ούτε χρόνια, ούτε μέτρο, ούτε παλιά, ούτε καινούρια. Είναι το είδος να αγαπάει το τραγούδι, να είναι αυτό που μας δίνει την αγάπη να το ακολουθούμε, να το σιγοτραγουδάμε και να το λατρεύουμε. Είτε είναι του σήμερα, είτε είναι του χθες, είτε τραγούδια τα επόμενα που θα έρθουν. Θα σας αφήσω με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Δήμητρας Παπίου. Ο Γεράσιμος Νεόφυτος έχει γράψει και τα λόγια και τη μουσική. Είναι στο άλμπουμ «Γυναικείος ρόλος», τίτλος του τραγουδιού «Για αυτούς που φεύγουν νωρίς». Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σκεύη που τον αντικατέστησε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους και για την απόψινή παρέα, την τόσο όμορφη συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να είμαστε καλά και να αγαπάμε το διπλανό μας.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.